κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις θεσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατος στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελα στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης και συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατος στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις θεσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχαιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική. Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμιά φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλα αποσπάσματα από τη συνέντευξή του. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το δίδυμο μέγκα σεισμό. Δολοφονία στην Καλλιθέα. Πώς η μαγκιά της πλατείας σκότωσε το 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ από τους δήμους. Εκοράλη Ακρόπολης, μαγική εκκίνηση στο ελληνικό. Και Ολυμπιακός Μπαρτζόκας μέχρι το 29. Εφημερίδα Τα Νέα. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες, ΑΕ οι βάσεις φέτος. Στο πρώτο πεδίο σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω των αρχαίων. Στο δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Στο τέταρτο πεδίο σταθερότητα, αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Κάτω από 10 πήραν οι περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, το 55,67%, πετσόκομα δηλαδή. Ιστορία, 52,10% πήραν κάτω από τη βάση. Μαθηματικά, το 50%, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία και διέξοδα. Νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε η μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Και Αλέξης Τσίπρας, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.

Εφημερίδα Καθημερινή, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες. Το χρονικό της ανάσημης συμπλοκής στην Καλλιθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας, απώλειες λόγω ευλογιάς και αυτόδους πυρετού. Μηνύσεις για διαφήμιση παράνομου τζόγου. Μην πήρε αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers που φέρεται να προωθούσαν παράνομους ιστότοπους τζόγου μέσω του Instagram.

Εφημερίδα των συντακτών, ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Μιλά στην Εφημερίδα των συντακτών η Αγγελική Καρδαρά, διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης ΕΚΠΑ. Βενεζουέλα φόβηκε εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς, άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Η έκταση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, δουλεύουμε περισσότερο αλλά ζούμε με λιγότερα.

Μουντιάλ Μπαπέ versus Holland, η μάχη των μεγάλων σκόρερ απόψε για την πρωτιά στον Όμιλο. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, ένα χειροσκοπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ αργεί ανάπτυξη με διεύρυνση των ανισοτήτων. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου της Συνομοσπονδίας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό τον φόβο του Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης σέβεται τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι ένας από τις πιο εμβληματικές μορφές, τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Πανελλαδικές, κάτω από τη βάση οι μισοί μαθητές, ελάχιστοι ερίστευσαν. Εφημερίδα Κόντρα, δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, τη σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Κρίσιμο τέτ-α-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου της Αμερικής με τον Σουλτάνο. Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Σοκ στο Πανελλήνιο, σύγκρουση συμμοριών ανηλίκων βλέπει η Ελλάς πίσω από την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Θερμική απειλή, οι καύσονες απειλούν τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τις πόλεις μας. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, στο δίλημα τα κέρδη ή ζωές μας, απαντάμε αγώνας με το πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Η πρώτη των πρώτων ανά την Ελλάδα, πώς κινήθηκαν οι βαθμολογίες αναμάθημα.

Το θέλει η πόλη, απαντήσεις για το ξύλινο ντεκ στη Λεωφόρο Νίκης. Η πόλη θέλει το ξύλινο ντεκ και θα προχωρήσει, είπε ο αντιδήμαρχος πρόδρομος Νικηφορίδης, υπενθυμίζοντας πως το έργο έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και μετά φυσικά την μεγάλη συναυλία των Mold Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, έρχεται μια νέα ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο στις 28 του μήνα από το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουντιαντίνα Νέας Ιωνίας και η ελληνική βυζαντινή χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο στο Σούνιο με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμό στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης και συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογα.

0: Έχει βγάλει ρούμι σε βίντεο. Κάτω από το καΐχι πίσω στο λιμάνι. Δηλαδή φανταστείτε τι γίνεται απ' έξω.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Εσείς βγαίνετε με βάρκα, κύριε Σπετάκη.
0: Ναι, έχω ένα σκάφος 11 μέτρα, ναι.
1: Και δώστε μας λίγο τώρα μια εικόνα. Εμείς αυτό που ξέρουμε, που μας το έχουν πει και άλλοι ψαράδες, είναι ότι, όπως το είπατε και εσείς πριν από λίγο, ότι ο λογοκέφαλος υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες εδώ και 15-20 χρόνια. Απλά τώρα, γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος, έχουν εξαπλωθεί τόσο πολύ, τι ακριβώς έχει συμβεί?
0: Είναι ένα ψάρι το οποίο δεν έχει κανένα κυνηγά, δεν το κυνηγάει κανένα ψάρι. Δηλαδή δεν το τρώει κανείς.
1: Αυτό με τις χελώνες ισχύει, κυρία Σπετάκη, που έχουμε ακούσει.
0: Ναι, η χελώνα το τρώει το ψάρι. Αλλά πρέπει να το πιάσει, να το σκοτώσει, να το ρίξει θάλασσα να το φάει. Γιατί δεν πάει το κυνηγή. Η χελώνα είναι ένα αργό λόγο μέσα στη θάλασσα. Ναι. Το τρέχει με 10 μία την ώρα. Αμα τρέχει, δεν πάει να το πιάσει. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλοί. Δεν έχει κανένα κυνηγό να το κυνηγήσει, ούτε κανένα ψάρι δεν το τρώει. Λοιπόν, και ο κάθε χρόνο γεννάνε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αυγωμένοι. Δηλαδή έχουν αυγά. Αν γεννήσουν, το κάθε ψάρι κάνει 2 εκατομμύρια αυγά. Δεν θα τρώει κανένα. Λοιπόν, ζουν μεγαλώνει.
1: Πόσα αυγά κάνει?
0: Όχι να κάνει από 2.000, 5.000 αυγά. 10.000 αυγά, 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω πώς το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Από τα άλλα ψάρια, ένα παραμπούλια που γεννάει 1.000 αυγά και ζουν 1, 2, 3, 5, 10 από τα 1.000 αυγά. Και τι θα τα τρώνε τα λαψάρια. Από αυτό το ψάρι δεν τα τρώνε τα αυγά τα λαψάρια. Καταλάβατε.
1: Α, γι' αυτό έχει γίνει αυτή η ψάπλωση.
0: Ξαπλώνονται.
1: Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή, ας πούμε, γίνεται και πολλούς λόγους για τους λουόμενους, για τις παραλίες κτλ. Έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια ότι δεν πηγαίνουν κοντά στις ακτές, είναι πιο πολύ στη βαθιά θάλασσα, στα ζεστά νερά. Εσείς τώρα που γνωρίζετε, που έρχεστε σε επαφή με αυτό το ψάρι, τι έχετε καταλάβει τώρα γύρω από αυτό?
0: Το ψάρι αυτό δεν το πειράξει, σε δαγκώνει. Λέει λογικά να πάνε να το πειράξει, σε δαγκώνει. Αλλά το πάνε να βάζει τώρα το χέρι του. Γιατί βγαίνει στην παραγγελία για άλλο. Όταν πάνε να βάζει το χέρι του, να το χαϊδέψει στο σώμα του μπροστά, δεν σε δαγκώσει. Αναγκαστικά σε δαγκώσει. Λογικό είναι.
1: Καλά, τώρα δεν χαϊδεύει κανένα ψάρι, αλλά.
0: Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν βίντεο. Αν δείτε στο YouTube ή στο TikTok, δεν ξέρω που τα ανεβάζουν.
1: Ναι.
0: Το οποίο ο άλλος το χαϊδεύει στην παραγγελία και πάει το βάζει το χέρι του στο σώμα του δαγκώνει.
1: Αυτός πάει γυρεύοντας.
0: Αυτός πάει γυρεύοντας, βέβαια. Λοιπόν,
1: εγώ τώρα μιλάω για τους κανονικούς ανθρώπους που πάνε να κάνουν ένα μπάνιο, δηλαδή. Εντάξει, είναι να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Έχουν ακουστεί ότι δαγκώνουν. Τώρα. Εδώ πέρα στη Χερσόνησο δεν έχω δει κανένα μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Δεν έχει ακουστεί τίποτα. Πέρυσι συγκεκριμένα κάποιο λέει ότι ο δάκο είναι χελώνα. Τώρα μπορεί να ήταν χελαγωγή, μπορεί να ήταν χελώνα. Δεν ξέρω τι στο πόδι. Τώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο ψάρι. Δεν είναι μόνο λαγωγή που τσιμπάει. Τώρα είναι μια σμέρνα, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Τόσα χρόνια τώρα εσείς που βλέπετε τους λαγοκέφαλους, έχει τύχει ποτέ κάποιο ατύχημα σε κάποιο ψαρά κτλ.?
0: Σε ψαρά όχι, γιατί υποσέβαμε το στόμα του. Λέει το στόμα του, αν το βάζει στο. Όταν του έσυγε ο ζωντανό από το δίχτυ, επειδή το παραγάδι, και του βάζει το δάχτυλο, το στόμα του το κόψει και εγώ ειδικά το δαχτύλι. Γιατί έχει πάρα πολύ σειρά δόδια. Έχει 4, 2 δόδια, είναι 2 σιαγόνε, είναι πάνω κάτω, το οποίο είναι όπω. Ντανάλια. Ότι πιάσει το κόβει.
1: Ναι.
0: Και ακόμα και σύρμα, και σύντρο, σύρμα να του βάζει, δηλαδή σύρμα να το κόψει.
1: Ακόμα και σύρμα κόβει.
0: Βέβαια, το κουτάκι τη κοκακολά το λιώνουμε.
1: Ναι.
0: Το πατάμε και το κάνουμε, ξέρεις.
1: Ούτε πένσα να ήταν, κυρία Σπετάκη, το δόντι του. Δηλαδή, τρομερό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι επικίνδυνο. Η ζημιά που κάνει είναι πιο πολύ στον ψαρά που του χύνει τα ίδια.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, τρώει όλα τα ψάρια. Τα πόδια, σουψιές, καλαμάρια. Παλιά φιάραμε πριν 10 χρόνια, φιάραμε το κάθε σκάφο το Μάρτιο και τον Απρίλιο που είναι η εποχή του. Α πούμε, φιάραμε 15-20 κιλά. Και τα γαναχτάμε εγώ με 4-5 κιλά.
1: Αυτό και αν είναι. Αυτό και αν είναι τώρα έτσι φοβερό. Ότι δηλαδή καταστρέφει όλο το.
0: Καταστρέφει τα πάντα.
1: Ναι, δηλαδή όλα τα ψάρια.
0: Και δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος. Είναι και το λεοντόψαρο. Που είναι ένα πολλοκαταστήριο. Δηλαδή, όπου πάει το λεοντόψαρο και μείνει, τα ψάρια φεύγουν. Δηλαδή, σαν να κάνει την περιοχή του δικιά του. Καταλάβατε. Τρώει τα αυγά των ψαριών. Δηλαδή, είναι λεοντόψαρο και. Το λαγοκέφαλος αυτή τη στιγμή είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια που υπάρχουν. Τουλάχιστον το λεοντόψαρο τρώγεται. Έχει μια αξία.
1: Μάλιστα.
0: Το λαγοκέφαλο δεν τρώγεται. Και είναι χειρότερο.
1: Τώρα υπάρχει έτσι μια αντίδραση από τους άλλους, τους συναδέλφους σας στις άλλες περιοχές. Διότι το Υπουργείο αποφάσισε, ας πούμε, να επικηρύξει το λαγοκέφαλο μόνο εκεί προς το Νότιο Αιγαίο και προς την Κρήτη.
0: Μα το μεγάλο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ακόμα δεν έχει πάει πάνω. Δεν ξέρω αν έχει πάει. Ακούω ότι έχει στην Πελοπόννησο, έχουν πάει Νότιο Αιγαίο. Όσο

0: όσο ζεσταίνουν τα νερά, τα ψάρια θα πάνε πιο βόρεια. Δηλαδή, αυτά θα είναι ζεστά νερά. Ναι. Σε ένα θερμοκοινές, ας πούμε, ξέρω εγώ, η θερμοκρασία του νερού να είναι 20 βαθμούς, 18. Όσο ζεσταίνουν τα νερά, τόσο πάνε πιο βόρεια και πιο βαθιά.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Άρα λοιπόν γεννάνε πάρα πολύ, αυτό καταλαβαίνω, και επίσης είναι και σε, επιλέγουν και θερμά νερά.
0: Βέβαια. Δεν είναι στο νερό, εκεί που ζούσαν ήταν ζεστά τα νερά. Και θα είναι εδώ, δεν θα δείκαν τα νερά στη Μεσόγειο, ήρθαν και εδώ. Όσο τα αφήνουμε, θα εξαπλώνεται πιο πολύ. Ένα πράγμα, οτιδήποτε εδώ δεν υπάρχει κυνηγός, δεν έχει κανένα θηρευτή. Αυτό εξαπλώνεται.
1: Ξέρετε, απλά ο κόσμος ξέρετε τι λέει. Λέει, ας πούμε, μα αφού υπήρχε αυτό το ψάρι εδώ και 15 χρόνια, όπως λέτε κι εσείς, 20 κτλ., πώς ξαφνικά έγινε τόσο μεγάλη, ας πούμε. Μα και στο παρελθόν δεν υπήρχε θηρευτής, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει θηρευτής. Ναι. Υπάρχει το μοναδικό ψάρι που το τρώει, από ό,τι λένε, είναι η λαμπούκα. Ένα ψάρι κυνηγός είναι, ναι. Και είναι αργάνα. Που μπορεί να το πιάσει δηλαδή. Αλλά όταν τα τρώει, όταν είναι μικρά, δηλαδή όταν είναι, ξέρω εγώ, 5 πόντους, 10. Όταν είναι 2 κιλά και 3. Αυτό δεν μπορεί να το φάει.
1: Πόσα κιλά μπορεί να γίνει ο λαγοκέφαλος?
0: Εγώ έχω βγάλει μέχρι 6,5 κιλά.
1: Μέχρι 6,5 κιλά.
0: 6,5 κιλά ψάρι έχω βγάλει στα αλήθεια που δουλεύω εγώ. Έτσι, γιατί αν είναι πιο κοντά τα αλήθεια, μπορεί να βγάλει και 10 κιλά ψάρι.
1: Και για να καταλάβω τώρα, το πιάνετε το ψάρι τώρα που έχει επικηρυχθεί, το πιάνετε. Μετά τι πρέπει να κάνετε?
0: Τώρα που έχει επικηρυχθεί, θα πάρουμε καταψύχτες, θα μας δώσουν μάλλον καταψύχτες,
1: ναι.
0: Να τα καταψύχουμε και θα είστε με όταν γεμίσει το καταψύχτες, θα είστε μια εταιρεία, δεν ξέρω ποιο, θα παίρνει να πάρει στον κλίκο να τα καίνε.
1: Α, μάλιστα, έτσι θα γίνει η διαδικασία.
0: Έτσι εγώ ακούσε. Κοίταξε, ακόμα δεν έχω δει, χθες βράδυ βγήκε το μέτρο αυτό, είμαι για ψάρεμα και θα δω 12 το βράδυ, είναι με μία. Δεν ξέρω ακόμα τι γίνει. Δεν πρέπει να ρωτήσω δηλαδή τον πρόεδρο του Ηρακλείου που είμαστε στο σύλλογο να δω πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Η περιφέρεια θα λάβει, θα παίρνει, κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να περνάτε όμορφα εκεί στην υπέροχη
0: και
1: Κρήτη.
0: Επίσης, για αυτή την εκπομπή σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ σε αυτό το ευλογημένο μέρος, σε αυτή την υπέροχη περιοχή. Τα φιλιά μου. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα μου.

Ας ήμασταν στην Κρήτη ρε Χριστίνα και ας είχε και λαγοκέφαλος δηλαδή, αλήθεια τώρα. Καλά δεν λέω. Αγγελάκι Χριστινάκι κριτικάκι. Ε?

0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Όμορφες ακροπολικές καλημέρες από τον Γιώργο από τη Στερά Ελλάδα και ιδιαίτερα λέει από τον Παρνασσό. Σήμερα από εκεί χτυπάει η καρδιά του αγώνα. Πρώτη μέρα λέει σήμερα. Αύριο δεύτερη μέρα του αγώνα στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στον αγαπημένο μας βουνό λέει το Μέναλο. Καλό αγώνα σε όλα τα πληρώματα και ιδιαίτερα τα ελληνικά πληρώματα. Σε όσους έχουν πάρει τα βουνά, σεβαστούν αυτούς και αλλήλους και ιδιαίτερα τα δάση και τα βουνά μας. Πολύ σωστό το μήνυμά σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη που έστειλε το μήνυμά του. Είδες, ρώτησα, Σωτήρη μου. Την καλημέρα μου και στον Αλέξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Τι καλό ξημέρωμα, ξημέρωσε. Βγήκε ο ήλιος, καλέ. Ήλιος λαμπερός. Έχω συνηθίσει εγώ που είναι την ώρα που αποχωρώ είναι πάντα νύχτα και τώρα κάπως μου φαίνεται περίεργα. Λοιπόν, ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις σχετικά με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στην τηλεόραση του Α. Μίλησε και για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε αρκετά πράγματα, ότι δεν κάνει πάρτι στο σπίτι του για να καλεί όποιον θέλει. Όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς ρεζερβέ, χωρίς κρατήσεις.
1: Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτήν τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
1: Δεν θα, είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγε αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα και τη συνέντευξη που έδωσε χθες και λίγο μετά τη συνέντευξη είχαμε μια δήλωση του κυρίου Μπάρκα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε μια δήλωση η οποία θα συζητηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, αλλά όχι ως ενιαίο κόμμα. Μάλιστα σχολίασε και τα όσα υπόθηκαν στην πολιτική γραμματεία και είπε ότι η άποψή του είναι ότι δεν πρέπει να γίνει νέα κεντρική επιτροπή. Αναφέρθηκε και στον κύριο Παύλο Πολάκη, άνθρωποι οι οποίοι με τις αποφάσεις τους και τις κινήσεις τους πλήγωσαν το κόμμα και το πλήγωσαν πολύ, καλό θα είναι να μην συνεχίσουν να το κάνουν, να σεβαστούν έναν χώρο ο οποίος τους έκανε βουλευτές και τους έκανε

0: Εκεί στου.
1: Ωραίο.
0: Στη Θεσσαλονίκη, στην συνεδρίαση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου τοποθετήθηκε ο κύριος Παύλος Πολάκης με φανερά αιχμηρό τρόπο. Για να ακούσουμε τι είπε εξερχόμενος.
2: Να ξαναγίνει κεντρική επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση η οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο. Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τζίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που φτάσει την υποσκοπήση. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Ναι, βεβαίως και θα κατατεθούν. Ναι, βεβαίως και θα κατατεθούν.
0: Μπάχαλο, μπάχαλο. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα, αλλά μόλις θα ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην αγαπημένη τη φίλη τη Λίντια. Στον Νικόλα που ετοιμάζεται να πάει για δουλειά αργοπορημένος. Και στο φίλο τον Πέτρο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, αφού ακούσουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει εδώ ο Βασίλης Κρυμπάς.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμίγος ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Να σας πω καταρχάς ότι θα τα πούμε την Κυριακή. Θα κάνω ένα έκτακτο, μια έκτακτη εμφάνιση στη θέση της καλής μου συναδέλφου της Τζούλης Τσίγκα, 9 με 11 το πρωί της Κυριακής. Εδώ ο Βασίλης Κρυμπάς έχει φροντίσει, θα κάνουμε ένα party, ένα summer party για σας που γίνετε πρωινό μπανάκι. Ήδη να σας πω ότι τα καράβια, άσχετο το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα επανέλθω, τα καράβια αναχωρούν γεμάτα, παιδιά, με νεαρούς και νεαρές. Έτσι, διότι χθες βγήκαν τα αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν. Τα παιδιά σιγά σιγά ετοιμάζονται και το δικαιούνται μετά από αυτό την δύσκολο, με αυτή την πίεση που πέρασαν. Ετοιμάζονται για διακοπάρες. Να περάσετε καλά όσοι φεύγετε τώρα, γιατί ξεκινάνε και οι πρώτες άδειες. Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης Κρυμπάς και εγώ έχουμε φροντίσει την Κυριακή. Θα κάνουμε κακό χαμό, 9 με 11 το πρωί. Άμα τραγουδάς όλη νύχτα. Λοιπόν, θα κάνουμε κακό χαμό, θα κάνουμε πάρτι για σας που ετοιμάζεστε να πάτε για μπανάκι την Κυριακή. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να σας πω ότι εκεί το Ντουμπάι, το Dubai Bye Bye που έχει 45 βαθμούς Κελσίου για πλάκα και βεβαίως έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα με τον τουρισμό λόγω του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή, θα δούμε τώρα πώς θα ανακάμψει και αυτό. Εκεί λοιπόν στις φυλακές του Ντουμπάι, αντιμέτωποι με θανατική ποινή, κρατείται μια Βρετανίδα, παρακαλώ, influencer, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία ενός άνδρα που γνώρισε μέσω του Facebook. 23 χρονών η συγκεκριμένη, Brooke George, κατηγορείται ότι σκότωσε τον 26χρονο, επίσης Βρετανό, William Tribby. Μέσα σε ένα πολυτελέστατο διαμέρισμα, εκεί στο Ντουμπάι, τον σκότωσε, λέει, με ένα κουζινομάχαιρο. Προσέξτε όμως τώρα. Εκεί είναι μια αραβική χώρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο είναι πολύ πιο σκληρό. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, η 23χρονη αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου στο εκτελεστικό απόσπασμα, παρακαλώ. Η συγκεκριμένη influencer συνελήφθη από τις αρχές του Εμιράτου καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής στη Βρετανία και φυσικά κρατείται στο αστυνομικό τμήμα εκεί στο Ντουμπάι. Ήταν σε αυτοάμυνα, λέει κάποια συγκεκριμένη οργάνωση τώρα που αγωνίζεται για να απελευθερωθεί η συγκεκριμένη. Οι ακτιβιστές λένε ότι η George μαχαίρωσε θανάσιμα τον Τρίμπι, διότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Γιατί το θύμα, λέει, της είχε επιτεθεί. Η 23χρονη απλά άπλωσε το χέρι της για να πιάσει το μαχαίρι, αφού δέχτηκε πρώτα επίθεση και γροθιά στο πρόσωπο. Οι αρχές πρέπει να την αντιμετωπίσουν ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας όσο διεξάγουν την έρευνα. Και ζητούν μάλιστα από τις αρχές του Εμιράτου να την αφήσουν ελεύθερη και να δώσει κάποια εγγύηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι Βρετανίδα πολίτης και έχει κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα. Όμως όλα αυτά δεν συμβαίνουν σε αραβικό έδαφος.

Η οικογένεια της influencer ισχυρίζεται ότι ο νεαρός άνδρας, τον οποίο η κόρη του την είχε γνωρίσει μέσω του Facebook, τη φλέρταρε και την παρέσυρε σε ένα ταξίδι στο Εμιράτο. Της έδωσε κάποιες υποσχέσεις αγάπης κτλ. Όταν όμως η κοπέλα πήγε να τον επισκεφθεί στο Ντουμπάι για δεύτερη φορά και να μείνει στο σπίτι μαζί του, 26χρονος τότε της επιτέθηκε και μάλιστα της πήρε το διαβατήριο για να την εμποδίσει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Τώρα βέβαια πέρα από αυτό το περιστατικό υπάρχουν αρκετές αναφορές για νεαρές γυναίκες που παρασύρονται λέει στο Ντουμπάι και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Έλκονται όπως καταλαβαίνετε με υποσχέσεις λόγω της πολυτελούς ζωής. Εντάξει, είναι και μια χώρα που έχει και πολύ μεγάλη έτσι, έχει πάρα πολύ πλούτο. Αλλά δεν πάβει να είναι μια χώρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στο μουσικό επιμελητήριο. Την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Τον Δημήτρη Κύρκο γιατί μόλις ήρθε και τον είδα και μου έφτιαξε.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Ο καιρός.
15: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Επίσημα, οι νεκροί είναι 235. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 2.000, περισσότεροι από 42.000 εγνοούμενοι, ενώ το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΙΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο νότια-ανατολικά του λιμανιού Νταχή του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Ορμού σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Εν τω μεταξύ, η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να συναθεί με οποιοδήποτε τίμημα, προειδοποίησε η Ουάσιγκτον, εκφράζοντας ανησυχία για το απόλυτο χάος που θα ενέσκυπτε αν η Τεχεράνη επέβαλε τέλη για κάθε διέλευση του στενού του Ορμούς. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Άρχισε να εννοηθεί ότι ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευθούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρεναδρού και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Το 8,27 εκτιμά του ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα καταγραφεί σχολές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο η βάση εισαγωγή θα είναι το 8,91, στο τρίτο στο 9,83 και στο δεύτερο πεδίο στο 10,45. Για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του μεταξύ των συλληφθέντων και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 1.150 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 350 θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτήλ Φαντουστού 0-2, την Ισία Ολλανδία 1-3 και η Ιαπωνία Σουηδία 1-1.
14: Ο καιρός.
15: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
13: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
15: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Hellenicon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάνος Γιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν εκκίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρια 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shakedown οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Πάρκ Φερμέ στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
16: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
17: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Δεν ξέρω για τον Απόλλωνα, αλλά ο Αιώλος θα τα παίξει σίγουρα τα blues του Αιγαίου. Έχει μελτέμια, παιδιά. Έντονα και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Αυτό από τη μία είναι καλό γιατί δεν θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Από την άλλη, ξέρετε, μελτέμια στην Ελλάδα σημαίνει φωτιές και πυρκαγιές. Άρα το νου σας. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ξεκινήσαμε με Κώστα Μπίγαλη και το Αιγαίο τα μπλούζα, έτσι λίγο για να μυρίσει θάλασσα που λένε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουμε ξεχαστεί. Τη θάλασσα τη συζητάμε μόνο για τους λαγοκέφαλους, που εντάξει, δεν είναι ότι θα βουτήξει και θα πέσουν και λαγοκέφαλοι παντού, αλλά έχει γίνει πολύ της μόδας. Να, άμα δεις, ας πούμε, στα κανάλια, βλέπεις, έχουν ρεπορτάζ από τα λιμάνια, φεύγουν γεμάτα τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά. Εν τω μεταξύ, συνήθως πίσω από αυτό το φεύγουν γεμάτα τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, υπάρχει μία κατηγόρια, μία ενοχή, ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουν λεφτά αυτοί και φεύγουν, κατάλαβες. Κανονικά θα πρέπει να μείνουν εδώ και να λιώσουν όλο τον Αύγουστο. Αλλά επειδή φεύγουν, πάνε να πει ότι μπορούν, πάνε να πει ότι καλά παθαίνουν, γιατί παθαίνουν, φέρτε λίγο ακόμα. Κατάλαβες, προσπαθούν να το γυρίσουν τούμπα. Ότι το φυσιολογικό δεν είναι να φεύγουμε καμιά άδεια. Το φυσιολογικό είναι να μένεις εδώ και να κλαις που δεν μπορείς να φύγεις. Και σου λέει, όχι, κερατά, να έχεις τύψεις πας διακοπές. Τύψεις να έχεις. Πώς ήταν κάποιες μανάδες παλιά, δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι τηλεόραση να το κάνω. Που ήσουν μακριά και έκανε σκανταλιά και έκαναν το δάχτυλο αυτό που το λύγιζαν και το βάζαν στο στόμα και κάνανε το έτσι, έτσι. Κάθε το κράτος απέναντι την ώρα που μπαίνει στο καράβι του Πειραιά και σου κάνει α, που φεύγεις. Όσοι φεύγετε για τριήμερο, καλά να περάσετε, να προσέχετε όπου φυσάει. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, γιατί τώρα είναι τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. Κάποιοι φεύγουν με τις πρώτες άδειες, κάποιοι έχουν φύγει ήδη. Αλλά αρχίζει ο πολύς ο κόσμος να φύγει με τις πρώτες άδειες. Να περάσετε καλά, παιδιά, να ξεκουραστείτε, να αδειάσετε το μυαλό σας, να γεμίσετε μπαταρίες, να μην μας σκέφτεστε εμάς που είμαστε πίσω. Είναι η αλήθεια. Και να σας πω και κάτι, επειδή το καλοκαίρι πάντα όλες οι διακοπές τι συζητάμε. Πώς θα βρούμε τον τρόπο να μας πληρώνουν χωρίς να δουλεύουμε, πώς γίνεται να κάτσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε διακοπές για την υπόλοιπη ζωή μας. Πάρα πολύ συζητάμε, αχ, τι ωραία που θα ήταν να έρθουμε να μείνουμε εδώ για πάντα, όταν πηγαίνεις διακοπές σε κανένα μέρος και τέτοια. Ελπίζω να το βρείτε το κόλπο και τον τρόπο. Και άμα είναι καλός, πείτε και από εδώ τίποτα. Άμα το μοιράζεστε, δεν είναι ότι θα χάσετε την δική σας ιδέα. Μπορεί απλά να περάσουν κι άλλοι καλά.

Σωτήρη, καταλαβαίνετε το μήνυμα είναι για την κυρία Έρη Πανάγου. Θα της το μεταφέρω. Χαίρομαι πολύ που σε κάνει να ξυπνάς έτσι χαρούμενος και με τα τραγούδια της και με τις αναφορές της. Να ακούτε όλο το 24ωρο, παιδιά, παραπολιτικά. Όλο το 24ωρο ξεκινάτε από νωρίς με Έρη Πανάγου που σας ξυπνάει με χαρά και με ειδήσεις και να προχωράτε στην ημέρα μέσα με ενημέρωση, με τραγούδια, με σχόλια, με ειδήσεις, με αθλητικά, με πολιτιστικά, με όλα. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο που προσφέρει στους ακροατές των παραπολιτικών EasyJets. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets και δεν είναι και λίγοι, 50 είναι οι προορισμοί. Τηλεφωνείτε απλά στο 211 1080 880. Η κυρία Σταυρολογιανού τους απαντά. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει δωρεάν στις διακοπές. Μου στείλε μήνυμα ένας από τους μία από τους τυχερούς που κέρδισαν τις προηγούμενες μέρες το εισιτήριο, λέγοντάς μου ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά, όχι εμένα, τη Σιτζέτσα, αλλά τέλος πάντων σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έτσι με τα εισιτήρια που μας χαρίσατε μπορούν να κάνουν μια μέρα παραπάνω διακοπές. Πολύ χάρηκα γι' αυτό, γιατί έστω και μια μέρα παραπάνω διακοπές είναι ιερό το δικαίωμα που αποκτάς σε μια μέρα παραπάνω διακοπές. Εδώ λοιπόν είναι παραπολιτικά, το πρώτο πρωινό στον αέρα όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στο 211 1080 880 εκτός του διαγωνισμού. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου συγκεντρώνει και τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας. Σας θυμίζω, σήμερα είναι Παρασκευή, κατά τις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο μαζί μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας, οπότε είτε στο 211-1880 είτε στο radio@parapolitica.gr στείλτε τα μηνύματά σας για να θέσουμε τα ερωτήματα στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχεται ο ήχος κρυστάλλινο στα αυτιά σας από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Το Μουντιάλ κλείνει σιγά σιγά ο τρίτος γύρος, μάλλον η τρίτη φάση του πρώτου γύρου των παιχνιδιών και να ξεκινήσει σιγά σιγά το κανονικό Μουντιάλ, γιατί είπαμε πολλά από τα παιχνίδια που είδαμε αυτές τις μέρες δεν θύμιζαν καθόλου Μουντιάλ, αλλά τέλος πάντων τα ξημερώματα Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1 το Εκουαδόρ, όπου γύρισε το σκορ, η Γερμανία προηγήθηκε νωρίς με 1-0 και το Εκουαδόρ ισοφάρισε και στη συνέχεια πέρασε μπροστά στο σκορ όπου και κέρδισε. Κουρασάο ακτήλε φαντοστού 0-2 τα σκορ τα ξημερώματα. Αργότερα Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τινησία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάι-Αυστραλία 0-0, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2, και εδώ υπήρχε μεγάλη αναλλαγή στο σκόρ. Τέλος πάντων, προηγήθηκε η Τουρκία, σοφάρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικά κέρδισε η Τουρκία με 3-2, αλλά δεν αλλάζει κάτι από τον αποκλεισμό της. Νορβηγία-Γαλλία το βράδυ. Εδώ έχουμε τη μάχη των δύο μεγάλων σκόρερ, Χάλαντ εναντίον Εμπαπέ και δύο καλών ομάδων. Νορβηγία εναντίον Γαλλίας και οι δύο έχουν προκριθεί, αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον. Σενεγάλη-Ιράκ στις 10 επίσης αυτό το παιχνίδι. Τα ξημερώματα παίζει Ουρουγουάη με την Ισπανία στις 3 και το πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία επίσης στις 3. Ξημερώματα Σαββάτου στις 6, Αίγυπτος με το Ιράν και Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Και να περάσουμε σιγά σιγά στα σταυρώματα, όπου εκεί θα δούμε και τα κανονικά παιχνίδια.
Συγκλονισμένος ο κόσμος όλος από τον απίστευτη ένταση σεισμό στην Βενεζουέλα. Δύο σεισμοί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Στην πραγματικότητα 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Μιλάμε για απίστευτη ενέργεια που απελευθερώθηκε εκεί. Οι νεκροί είναι 235, ο τελευταίος μαύρος απολογισμός είναι 235 νεκροί, αλλά θεωρούν οι αρχές ότι επειδή ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι και υπάρχουν και πάρα πολλά κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί, ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών θα είναι πολλαπλάσιος, υπερπολαπλάσιος αυτού που έχουμε δει μέχρι τώρα, δυστυχώς, σε μια εικόνα που ξεπερνάει κάθε λογική. Μιλάμε για χιλιάδες αγνοούμενους, για Ρίχτερ που προκάλεσαν απίθανες καταστροφές στην χώρα που έχει κριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, τον απολογισμό του σεισμού. Βέβαια εκεί μιλάμε για συνεργεία που έχουν πάει από όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν στην ανέβρεση των επιζώντων. Μακάρι τώρα, τι να πω, όσοι έχουμε δει τα πλάνα, όσοι έχετε δει τα πλάνα είτε στις τηλεοράσεις είτε στα social, καταλαβαίνετε γιατί ταρακούνημα μιλάμε. Η χώρα είναι στο σκοτάδι, η Βενεζουέλα είναι στο σκοτάδι εξαιτίας των μεγάλων ζημιών που έχουν προκληθεί και στα δίκτυα. Τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, όπως λέει ο ΟΗΕ, εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στα δίκτυα. Εκατομμύρια Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Πολλοί δεν μπορούν προσώρας να επικοινωνήσουν. Το σύστημα υγείας λειτουργούσε εδώ και χρόνια υποπίεση. Η ελλείψη φάρμακα, εξοπλισμό, νερό, ηλεκτρική ενέργεια αποτελούσαν καθημερινότητα. Τα νοσοκομεία αναγκάστηκαν να διπλασιάσουν το προσωπικό τους για να διαχειριστούν το κύμα των τραυματιών. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ έκλεισε λόγω σοβαρών ζημιών στις εγκαταστάσεις του. Εδώ καταλαβαίνουμε και το πόσο εγκληματικό είναι να αποκλείεται η οικονομία μιας χώρας για οποιονδήποτε λόγο. Εδώ τώρα μιλάμε για τη Βενεζουέλα όπως και για την Κούβα που είναι σε εμπάργκο πάρα πολλά χρόνια, και αυτό προκαλεί τρομερά προβλήματα στο εσωτερικό και προκαλεί προφανώς και τρομερά προβλήματα όταν προκύψουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Κάποιοι σκέφτονται και τα πετρέλαια, ότι τι έχει γίνει με τις πετρελαιοπηγές. Αλλά τι να κάνεις, οι Αμερικάνοι τα έχουν πάρει έτσι κι αλλιώς, οπότε θα κάνουν λίγο υπομονή αν έχουν πρόβλημα. Οι άνθρωποι που ζουν σε τόσο μεγάλη φτώχεια, που έχουν πετρέλαια και παράγουν μόλις 111 δισεκατομμύρια ευρώ θεωρητικά ως πλούτο, που θα πρέπει να είναι υπερπολαπλάσιος αυτός ο πλούτος εξαιτίας των πετρελαίων, τώρα έχουν να αναμετρηθούν και με ένα ακόμα μεγαλύτερο κακό, τον σεισμό και τις καταστροφές. Εδώ στα δικά μας ασχολούμαστε με τις βάσεις και ποιοι ήταν οι κερδισμένοι και ποιοι ήταν οι χαμένοι, που υπήρξε πρόβλημα και που δεν υπήρξε πρόβλημα στις βάσεις. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικά στην συνέχεια μετά τις 8 για το ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν, κυρίως για το πώς πρέπει να συμπληρωθούν τώρα τα μηχανογραφικά το επόμενο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά να γίνει με προσοχή η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο πρώτο πεδίο σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Στο δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Στο τέταρτο πεδίο σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες σχολές. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, ιστορία και μαθηματικά. Χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία που πλησίασαν και εκεί το 50% όσοι έγραψαν κάτω από τη βάση.
Κυνηγώντας τους λαγοκέφαλους στην θάλασσα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εχθές ανακοίνωσε την επικήρυξή τους με 5,3 ευρώ το κιλό, ώστε οι επαγγελματίες ψαράδες να επιχειρούν να ψαρέψουν λαγοκέφαλους για να αδειάσει, να μειωθεί ο πληθυσμός στην θάλασσα. Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλείψη λαγοκέφαλου φτάνει τα 5,33 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται επιδότηση ληφτικού πετρελαίου αναδρομικά για τον Απρίλιο και τον Μάιο, ύψους 0,16 ευρώ το λίτρο. Για τον Ιούνιο, η επιδότηση ορίζεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο. Εξετάζεται και η πιθανότητα επέκτασης του μέτρου. Άμεσα θα κατατεθεί σχέδιο νόμου που αφορά την επιδότηση καυσίμου για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες θα χρειαστεί να ορίσουν και τα λιμάνια όπου θα παραδίδονται και θα ζυγίζονται οι ποσότητες του λαγοκέφαλου, έτσι ώστε οι ελείς να λάβουν τα χρήματά τους.

0: Και μια και λέμε για επιδότηση καυσίμων για τους αλείς, τελειώνει ο μήνας και τελειώνει μαζί και η επιδότηση καυσίμων για τους οδηγούς. Τελειώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Όλα δείχνουν ότι μάλλον πάμε προς κατάργησή του. Δεν νομίζω πως θα συνεχιστεί το μέτρο, ειδικά από την στιγμή που είναι σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στην διεθνή αγορά. Ψιλοτσίμπησαν εχθές βέβαια όταν υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν μια επίθεση σε πλοία. Όπως λένε οι ίδιοι, η επίθεση έγινε προκειμένου να γίνει σαφές ότι πρέπει όσοι περνούν να περνούν από τους δρόμους που έχουν ορίσει οι φρουροί της Επανάστασης. Αυτό λοιπόν έστειλε λίγο υψηλότερα την τιμή στα καύσιμα, όπου το Brent αυτή την ώρα είναι στα 74, το είχαμε δει και στα 72 δολάρια το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο στα 70, το είχαμε δει και κάτω από τα 70, στα 69 και κάτι, στα 40,8 ευρώ η μεγαβατόρα, το ολλανδικό πετρέλαιο, η μέση τιμή βενζίνης στην Ελλάδα, η αμόλυβδη στα 1,92, υπάρχουν και βενζινάδικα που τη βλέπεις κάτω από 1,90, το πετρέλαιο κίνησης στα 1,61. Η τιμή σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές είναι υψηλότερη σε σχέση με το όπως ξεκινήσαμε, είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που λέει η αγορά είναι ότι αργεί να περάσει η τιμή στην διήλυση και μετά στην αγορά. Σιγά σιγά θα το δούμε, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αν και φαίνεται να επιστρέφουμε σιγά σιγά στη διεθνή αγορά σε επίπεδα προπολεμικά, δεν νομίζω ότι το καλοκαίρι θα δούμε προπολεμικά επίπεδα και στη βενζίνη. Τα ξέρουμε αυτά. Η απάντηση είναι, αν ελέγχεται από κάποιους, ότι όλα πηγαίνουν καλά. Διότι έχουμε και αυτή την συζήτηση για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Απασχολεί πάρα πολύ την κυβέρνηση η ακρίβεια, διότι βλέπει ότι αυτό το πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών και αυτό τη στοιχίζει και στην κάλπη. Θα έχει, είπαμε, τη Δευτέρα σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και με το ΣΕΒ και με το ΣΕΒΤ και με τους σούπερ μαρκετάδες για μία ακόμα συμφωνία κυρίων, όπου μέχρι τώρα αποτέλεσμα δεν έχουμε δει βέβαια, διότι έχουμε την υψηλότερη ακρίβεια από όλους. Αλλά εμείς προσπαθούμε να μας πείσουμε ότι η ακρίβεια αυτή είναι εισαγόμενη. Δεν το λέμε τόσο πολύ αυτή τη φορά, αλλά ξέρετε, υπάρχει αυτό ως αίσθηση. Και ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην είμαστε ακριβοί, βέβαια, το αποτέλεσμα.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: τόσο ευέλικτη σχέση. Έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Η ιστορία έτσι όπως γράφεται από τους νεότερους λέει ότι 26 Ιουνίου του 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Έχουμε 2026, κάποιοι ακόμα δεν την έχουν εφεύρει την Οδοντόβουρτσα, δεν έχουν ενημερωθεί μάλλον για την εφεύρεση αυτή της Οδοντόβουρτσας. Καλό είναι παιδιά να τα χρησιμοποιούμε αυτά τα ευεργετήματα της επιστήμης. Όπως επίσης υπάρχουν και κάποιοι, επειδή τώρα είναι καλοκαίρι παιδιά, και το καλοκαίρι τι γίνεται, ανθίζουν οι μασχαλιές παιδιά. Παιδιά, δηλαδή λίγο στα μέσα ειδικά, λίγο αποσμητικό, λίγο μπάνια, λίγα έτσι καταλαβαίνετε τώρα, για να περνάμε όλοι καλά. Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό νομικό εργατολόγο, καθηγητή Πανεπιστημίου, τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, για να συζητήσουμε τα της επικαιρότητας αλλά και τα δικά σας ερωτήματα. Μπορείτε να στέλνετε στο 211-1080-880 και να έρχονται εδώ στο στούντιο για να τα μεταφέρουμε. Αλλιώς ηλεκτρονικά στο radio@parapolitika.gr. Καλημερίζω τον κύριο Μητρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κλώσσα. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό. Στην Ευρώπη μπαίνουμε στο χώρο της αύξησης των όριων ηλικίας. Η Γερμανία ψηφίζει τη βδομάδα που έρχεται αύξηση μεγάλη μάλιστα των όριων ηλικίας. Σήμερα είναι 30 άριδες.

0: βγουν στα 70 τους. Πριν τρεις μήνες η Δανία ψήφισε οι σημερινοί 40 να βγουν στα 69 τους. Ναι. Άρα φαίνεται ότι επιλέγουν το δημογραφικό για να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, ή φοβούνται το δημογραφικό, ή κάποιες κοινωνίες που ζουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό και την κατάρρευση των γεννήσεων. Mm-hmm. Μία εξ αυτών είναι και η χώρα μας. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ως επιστήμονες, ως Επιστημονική Ένωση, ότι η κυβέρνηση στο προκύψιο από τις εκλογές θα ασχοληθεί προεκόντως και στα πρώτα νομοθετήματα με την ενεργοποίηση της ρήτρας, ναι, προσδοκίμου του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης Τσίπρα, που λέει ότι κάθε τρία χρόνια, μόνο αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, mm-hmm, να λέμε ποια είναι η προϋπόθεση, ναι, μόνο αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού την προηγούμενη τριετία, δηλαδή το 27 λέει ο νόμος για πρώτη φορά, ο νόμος κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά υπό τον όρο το 24, 25 και 26 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα μας πούν ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο. Και ύστερα ανατριετία. Φαίνεται ότι επειδή το προσδόκιμο όντως έχει αυξηθεί την τριετία που διανύουμε τώρα, φαίνεται ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει στις εκλογές θα προβληματιστεί λόγω του ότι όντως έχουμε κατάρρευση γεννήσεων και λόγω του ότι αυτό το σκληρό που είπε ο κύριος Τουρνάρας προχθές, ότι οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον, διαβάζω, δεν θα είναι επαρκείς για μια αξιοπρεπή διαβίωση και δεν θα δίνουν σοβαρά ποσοστά αναπλήρωσης, φαίνεται ότι από τη μια ο νόμος του προσδοκίμου και από την άλλη το δημογραφικό θα οδηγήσουν τις κυβέρνησεις σχεδόν όλες της Ευρώπης και τη δική μας σε αύξηση όριων ηλικίας.
1: Υπάρχει μια λογική σε όλο αυτό, δηλαδή όντως αυξάνεται το προσδόκιμο, άρα οι άνθρωποι θεωρητικά μπορούν να δουλεύουν περισσότερο και σε καλύτερη κατάσταση.
0: Για ποια σύνταξη και για ποιο μισθό?
1: Αυτό πήγα να πω, ότι επίσης υπάρχει όντως πρόβλημα με το δημογραφικό, άρα για να ενισχυθεί το ασφαλιστικό και για να υπάρχουν συντάξεις πρέπει κάποιος να δουλεύει, αλλά από την άλλη είναι οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή, σε ποιες συνθήκες εργασίας? Φαντάζομαι ότι αν μιλάμε για μισθούς και καταστάσεις που δεν τα αντέχεις στα 30 σου, σκέψου στα 70 σου.
0: Πολύ σωστό. Αύριο βγάζουμε τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ για το έτος 25. 1048 ο μέσος καθαρός μισθός, 1205 ο μεικτός καθαρός μισθός, και ο μισθός πλήρους απασχόλησης, αυτό που λέει η κυβέρνηση, 1379 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, αλλά καθαρούς 1200. Άρα, με για ποιο μισθό να κρατούν τις γυναίκες στα 67 και στα 70 τους και για ποια σύνταξη? Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει το θέμα, εάν η παράταση κατά 5 χρόνια, η Γερμανία ψηφίζει τα 45 χρόνια απασχόλησης και τη σύνταξη στα ηλικιακά όρια που είπαμε, ο Μακρόν ψήφισε τα 43 χρόνια απασχόλησης στα 63 και πάνω, ξεπατήκωσε το νόμο του δικό μας του 15. Υπό αυτή την έννοια έχετε δίκιο. Είμαστε μία από τις 10 χώρες στον πλανήτη που έχουμε ρήτρα προσδοκίμου ψηφισμένη, νομοθετημένη, δυστυχώς με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης αριστεράς. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ θα ενεργοποιηθεί το 27, θα αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας, θα ανησυχούν οι γυναίκες κυρίως, διότι τις καλούμε να γεννούν παιδιά, να κάνουν καλά παιδιά, να προσέχουν τα παιδιά, αλλά να μένουν και στην εργασία στα 67 και στα 70. Κύριε Κρόσα, για ποιο μισθό και για ποια σύνταξη?
1: Σωστό. Θα επιστρέψουμε στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά. Απλά επειδή έχω και ερωτήματα σχετικά, θα ήθελα ένα σχολείο σας για τις εξελίξεις με τον νόμο Κατσέλη. Είδαμε το Υπουργείο να υιοθετεί το γενικό πλαίσιο της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχουν αρκετοί παραπονούμενοι.
0: Με την διάταξη παρεμβίασε την απόφαση, δεν εφήρμοσε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, κύριε Κλώστα, για ξέρω και εσάς, σας παρακολουθώ και για το θέμα αυτό, δεν έβαλε ρήτρα συνέπειας και δεν έβαλε ρήτρα ενεργούς ρύθμισης. Δεν είπε ότι μόνο οι ενεργές ρυθμίσεις και οι συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μόνο θα τύχουν των ευνοϊκών πλεονεκτημάτων της απόφασης μου. Δεν εξήρεσε αυτούς που μάτωσαν, που πέθαναν, που φτώχευσαν όντας στο νόμο Κατσέλη. Ούτε τους αντίστοιχους που ήταν στον εξωτερικό συμβασμό. Έβαλε γενική επιτοκιακή πολιτική εκτοκισμού δανείων και είπε ότι όσοι έχουν δανειστεί και οφείλουν και έχουν δόσεις και έχουν δασολόγιο θα πληρώνουν τόκους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άληφτου κεφαλαίου. Γιατί η κυβέρνηση περιόρισε σε 100.000 από τις 350-380.000 του νόμου Κατσέλη, εξαιρώντας τους άλλους που για την κυβέρνηση δεν είναι συνεπείς και δεν έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Γιατί εξαιρέθηκαν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, 400.000 του εξωδικαστικού συμβασμού που από εδώ και πέρα και πριν τα χρόνια πληρώνουν τα παραπάνω τόκους και γιατί εξαιρέθηκαν 400.000 που κατηδίαν δανείστηκαν, κατηδίαν συμφώνησαν, κατηδίαν ρύθμισαν με τράπεζες και φαν. Άρα λοιπόν, ενέταξε και καλώς 100.000 στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αεροπαγήτικης απόφασης, αλλά εξαίρεσε απαραδέκτος, αντισυνταγματικός και απαράδεκτα 1.000.000 δανειολήπτες τριών μεγάλων κατηγοριών μόλις τις είπα.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε? Έκανε μια νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Οι τράπεζες οι δαπάνησης έπραξαν 10 δις κατά τους δικούς μας υπολογισμούς, έτσι έχουμε ενημερώσει και ξένα Ινστιτούτα, 10 δις σε παραπάνω τόκους που δεν έπρεπε να πληρώσουν οι δανειολήπτες. 10 δις.
1: Από την εφαρμογή αυτών των όρων που από τον Άριο Πάγο αποδείχθηκαν ότι ήταν παράνομοι, ότι κακώς είχαν εφαρμοστεί.
0: Οι ΦΑΝΣ και τράπεζες εισέπραξαν στη 16η εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, 2010-2025, ας βάλουμε 25, εισέπραξαν 10 δις. Έδωσε προχτές, εχθές με την απόφαση, με τον νόμο τους, 500 εκατομμύρια για μελλοντικές διαγραφές και άλλα 200 εκατομμύρια για τα αναδρομικά. Είπε 700 εκατομμύρια μου κόστησε η ρύθμιση. Άρα ανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες κατά 9.300 εκατομμύρια με χρήματα ματωμένων δανειοληπτών.
1: Υπάρχει και μία συζήτηση που είχε ανοίξει, όχι για αυτούς που τώρα έχουν ρυθμισμένα δάνεια, είτε στον νόμο Κατσέλη, είτε στον
0: Γεωργίου.
1: Για αυτούς που έχασαν στο παρελθόν τη ρύθμιση.
0: Που εξέπεσαν, το λέμε, που εξέπεσαν.
1: Γιατί δεν μπορούσαν. Αυτοί στην πραγματικότητα μπορεί με κάποιο τρόπο να ανακτήσουν τη ρύθμιση, να ανακτήσουν το δάνειο. Μπορεί να έχουν χάσει σπίτια, να έχουν χάσει περιουσίες.
0: Μπορούν να ζητήσουν χρήματα, αλλά να ματώσουν στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Ενώ όταν λέγαμε στη δική σας εκπομπή πριν τρεις εβδομάδες και καλούσαμε την κυβέρνηση νομοθετικά να λύσει το θέμα, δεν περιμέναμε ότι θα επέλεγε 100.000 με το κριτήριο της συνέπειας και της ενεργούς ρύθμισης και θα απέκλειε 1.000.000.
1: Ναι.
0: Δεν είπε αυτό η απόφαση. Και τώρα θα δημιουργηθούν μαζικές αγωγές στα δικαστήρια. Πρέπει να ματώνουν οι δανειολήπτες.
1: Ναι.
0: Που μάτωσαν, που πλήρωσαν. Τόκους που δεν όφυλαν, κύριε Κλώσσα. Τόκους που δεν όφυλαν. Ο Άριος Πάγος δεν είπε μόνο οι συγκεκριμένοι. Είπε η γενική επιτοκιακή πολιτική εκτοκισμού δανείων είναι αυτή. Δηλαδή, τόκος επί της μηνιαίας και όχι τόκος επί του υπόλοιπου κεφαλαίου.
1: Θεωρητικά με αυτή την απόφαση μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο, θα ταλαιπωρηθεί, χρειάζεται να χάσει χρήματα κτλ. Αλλά με αυτή την απόφαση μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να κερδίσει τη δική του υπόθεση.
0: Και θα δικαιωθεί. Εκτός και αν αλλάξει η νομολογία, όπως άλλαξε στα δώρα που δίκασα προσωπικά των δημοσίων υπαλλήλων, το 2015 το Συμβούλιο Επικρατείας με πρόεδρο τον κύριο Ρίζο είπε αντισυνταγματική κατάργηση των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων και των εστέλων. Ήρθε όμως η κυρία Σακελαροπούλου, λέω υπό την προεδρία του, το 2019 και είπε ανατρέπω τις αποφάσεις του 2015 του ιδίου δικαστηρίου με τους μισούς ιδίους δικαστές, διότι δεν αντέχει οικονομία και ακύρωσε τις αποφάσεις για τα δώρα. Μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, αλλά τώρα. Όπως είχε ψηφιστεί η ρύθμιση, μπορεί ο καθένας δανειολήπτης που εξαιρέθηκε και είπαμε τις τρεις μεγάλες δεξαμενές δανειοληπτών που έχουν εξαιρεθεί παρανόμως και απαραδέκτος και αντισυνταγματικός να ζητήσουν και αυτοί αυτά που πλήρωσαν να ξαναμπούν και να ξαναρυθμίσουν διότι πολλοί δεν παρακολούθησαν τις δόσεις επειδή δεν άντεχαν και τους μεγάλους τόκους.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα λοιπόν με ευνοϊκότερη πολιτική τόκων Γιατί να εξαιρεθούν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί μου ακροατές.
1: Σωστό. Και επίσης υπάρχουν και αυτοί που δικαίως, να βλέπω, στέλνει μήνυμα ο Κωνσταντίνος, οι συνεπείς που έχουν φτύσει αίμα όλα αυτά τα χρόνια για να κρατήσουν πράσινο το δάνειό τους, να μην χάσουν καμία δόση, να μην ενταχθούν σε καμία ρύθμιση και αυτοί δεν κερδίζουν τίποτα ποτέ.
0: Κυρίως αυτοί.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά τον καλημερίζω τον ακροατή. Άρα λοιπόν, εδώ αδίκησε. Να πούμε ότι η ρύθμιση που ψηφίστηκε είναι σε θετική κατεύθυνση.
1: Αλλά είναι πολύ
0: περιορισμένη, είναι πολύ μερική, εξαιρεί τους πολλαπλάσιους και πρέπει εδώ να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Απήντησε σε αυτό που είπα και ο κύριος Μαρινάκης, ο παλιός μου φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθήνων, και είπε μπορεί να το δούμε στο μέλλον. Δεν αντέχουμε τώρα. Μα αυτή είναι η απάντηση.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η απάντηση.
1: Σωστό.
0: Όχι.
1: Ρωτάει ο ακροατής ή ακροάτρια, δεν ξέρω, δεν το διευκρινίζει, εάν στην ρύθμιση αυτή που συζητάμε μπαίνουν και οι ρυθμισμένες οφειλές προς το δημόσιο, δηλαδή για τον ΙΕΦΚΑ, την ΑΔΕ, τον ΟΑΕΔ κτλ.
0: Αυτός είναι εξοδικαστικός συμβασμός που ψηφίστηκε άλλη ρύθμιση.
1: Ναι, εδώ
0: μιλάμε για τα δάνεια των τραπεζών.
1: Των οφειλών τους με τον νόμο Κατσέλη.
0: Όχι, αφορά τον νόμο Κατσέλη που εκεί ήταν οφειλές τραπεζών και μετέπειτα funds και service.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό αφορούσε η συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό ρύθμισε με τον χθεσινό νόμο, σήμερα θα πάρει αριθμό ΦΕΚ, από σήμερα θα είναι νόμος του ελληνικού κράτους, πιστεύω θα επανέλθουμε, αν δούμε κανένα γκρίζο σημείο περαιτέρω ή χρειάζεται κάτι να διευκρινίσουμε στους αξιοτίμους ακροατές.
1: Ναι, να, όλο και πληθαίνουν τα μηνύματα των συνεπών δανειοληπτών που δίνουν μάχη κάθε μήνα για να πληρώνουν το δάνειό τους κανονικά και ποτέ δεν έχουν δει οποιαδήποτε διευκόλυνση και σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι, τους θεωρούν υποζύγια ότι αφού εσύ πληρώνεις και μπορείς, ασχέτως της οικονομικής κατάστασης, συνέχισε να πληρώνεις.
0: Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μια γενναία διευκόλυνση, μια γενναία ρύθμιση
1: βέβαια.
0: Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάτωσαν και ματώνουν. Γι' αυτό λέω ότι η απόφαση αυτή είναι μια, στο τέλος ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
1: Ναι.
0: Με χρήματα δυστυχώς δανειοληπτών κατά 10 δις.
1: Πριν κλείσουμε, μία ερώτηση από τα ασφαλιστικά, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Αν υπάρχει κάτι νεότερο για την καταβολή των δεκαμήνων και τα δώρα των επικουρικών συντάξεων.
0: Αυτό πιστεύω ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπως σε δική μας ερώτηση, είπε ότι μέχρι τη ΔΕΘ έχει εντολή η διοίκηση του ΕΦΚΑ να δώσει όλα τα αναδρομικά. Επαναφέρω όμως το θέμα, τα αναδρομικά που εκκρεμούν.
1: Ναι.
0: Επαναφέρω όμως στην εξαιρετική εκπομπή σας το ότι 1,5 με 1.800.000 συνταξιούχοι, λόγω του ότι παραπληροφορήθηκαν από την κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, δεν έκαναν αγωγές και στερήθηκαν τον δεκαμήνο. Όσοι έχουν κάνει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20, κύριε Κλώσσα, για αγαπητοί κρατήσεις, θα τα πάρουν και θα τα πάρουν και με τόκους, θα πάρουν κεφάλαιο και τόκους. Είναι οι ευνοημένοι.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι οποίοι έπραξαν σωστά. Αλλά και άλλοι παρασύρθηκαν. Δεύτερε που δεν άστησαν αγωγές. Η κυβέρνηση τους διαβεβαίωνε ότι αφού αν κερδίσουν οι λίγοι που προσέφυγαν,
1: θα κερδίσετε κι εσείς.
0: Άρα εμείς πιέζουμε και αναμένουμε και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής του σταθμού σας πιέζουμε η κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης να πει ότι θα δώσουμε έστω χωρίς τόκους, διότι ο τόκος δημιουργείται μετά από δικαστική προσοχή, έστω και χωρίς τόκους το κεφάλαιο του ενδεκαμήνου σε όλους ανεξαιρέτως συνταξίους ή στους κληρονόμησους, γιατί κάποιοι εντωμεταξύ απεβίωσαν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλο και για σήμερα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αλέξη Μητρόπουλος, ο γνωστός νομικός εργατολόγος, πανεπιστημιακός για ασφαλιστικά, εργασιακά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνεια μας.

Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που τραγούδησε ποτέ live ο Elvis Presley. Ήταν 26 Ιουνίου του 1977, όταν ο Elvis κάνει την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή, στο Market Square Arena της Ινδιανάπολης. Η λατρεία για τον Elvis ήταν τόσο μεγάλη που στη διαφήμιση για την συγκεκριμένη συναυλία έγραφε η τοπική εφημερίδα, η Indianapolis Star, ότι αν λατρεύετε την πλάτη του Elvis Presley, μπορείτε να αγοράσετε θέσεις μόλις 15 δολαρίων πίσω από τη σκηνή για την συναυλία του μεγάλου Elvis. Ο Elvis ανέβηκε στην σκηνή περίπου στις 10 το βράδυ, πέρασε τα τελευταία 80 λεπτά μπροστά στο κοινό του, φεύγοντας είπε στο κοινό: θα σας ξανασυναντήσουμε, ο Θεός να σας ευλογεί, αντίο. Δεν ανέβηκε ποτέ ξανά σκηνή, έφυγε από τη ζωή μετά από 2 μήνες, στις 16 Αυγούστου.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστοι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
16: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στην περιοχή του Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.000 τραυματίες, 42.000 αγνοούμενους. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονείς, ενώ κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Καράκα. Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με το State Department η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ένα πλήρως κοστολογημένο σχέδιο, συμβατό με τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες εν ώψη και της σταδιακής εισόδου της χώρας σε προεκλογική τροχιά. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία με αποτέλεσμα να κρίνονται από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τα όποια παραπτώματά τους, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την Πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επομένη των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Περιορισμένες μεταβολές στα ρετυρέ του πρώτου επιστημονικού πεδίου, άνοδος στις πολυτεχνικές του δεύτερου πεδίου, ήπια ανωδική τάση στις ιατρικές και αυξομοιώσει στο τέταρτο πεδίο αναμένονται στις βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Στον εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέριψε τουλάχιστον 28 ουκρανικά μη επανδρωμένα ενιαία οχήματα τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία-Γαλλία για το παγκόσμιο κύπελο, παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνου, ο 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Hellenicon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιένο Ζιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά, εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν κίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shakedown οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Πάρκ Φερμέ στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αυτό είναι φρέσκο, μυρίζει θάλασσα που λένε. Μάρθα Φριτζίλα, καινούργια κυκλοφορία. Η αγαπημένη Φωτεινή Λαμπρίδη γράφει στίχους καταπληκτικούς, γεμάτους σαρκασμό και χιούμορ, αλλά και πικρή αλήθεια για την καθημερινότητά μας. Και η Μίμη Νικολοπούλου βάζει την μουσική.

Οχ, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή, 26 έχει ο Ιούνις, 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζω όσους τώρα μπήκαν στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Το 211-1088-80 τηλεφωνείτε, απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα, και είτε αφήνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τις προτάσεις σας, είτε αφήνετε το τηλεφωνό σας και το όνομά σας και μετέχετε στον διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 211-1080-880, διότι η Jets πηγαίνει σε τουλάχιστον 50 προορισμούς στο Αιγαίο, και γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, σαλπάρεις καθημερινά παραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλατα της Jets για Άνδρο σε μία ώρα και για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα, πρωινά και μεσημερινά δρομολόγια, για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου.

Οι υπόλοιποι συντελεστές αυτής της μουσικοχορευτικής υπερπαραγωγής, η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χρόνο και χρόνο. Χώρο και χρόνο. Έλα το είπα. Για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και έτσι κρυστάλλινα, υπέροχα, μοναδικά ήχη φτάνουν στα αυτιά σας, διότι γι' αυτό φροντίζει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Μπροστά από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9, ο Αλεξάνδρος Κλώσσας. Και αυτός που ακούσαν ο David Bowie ηχογραφήσαν σήμερα το 1972 αυτό εδώ, το John, I Am Only Dancing, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του, και η ιστορία θα τελειώνει κάπου εδώ για ένα ωραίο τραγούδι, ένα ακόμα ωραίο τραγούδι του Bowie. Αν τη μία από τις κιθάρες δεν την έπαιζε ο Mick Ronson, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής που συνεργάστηκε με τον Bowie πολλά χρόνια, αξίζει να δείτε βιντεάκια τι κάνει ο Bowie μαζί με τον Ronson στην σκηνή, στα live τους, και την άλλη κιθάρα την έκανε να ακούγεται έτσι μαγικά ο μεγάλος Lou Reed.

Και αυτή είναι κλάση, διότι ο Μικ Τζόνς γίνεται σήμερα, κρατηθείτε, 71. Αν είναι ο Μικ Τζόνς 71, δεν είμαι εγώ 24. Θα είμαι μάλλον.

Είχαμε πάλι καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί υπήρξε μία ακόμα βλάβη στο ραντάρ και αυτό οδήγησε στις γνωστά προβλήματα. Να μου πεις, θα αλλάξουν κάποια στιγμή τα ραντάρ, το πήραμε απόφαση, βρήκαμε τα λεφτά, μοιραστήκαν οι ιδιώτες που θα το κάνουν, αλλά μέχρι τότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμα υπάρχουν ζητήματα, διότι η βλάβη που υπέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκάλεσε καθυστερήσεις ακόμα και 2 ώρων σε πολλές πτήσεις. Είχαν χάσει την εικόνα, είχαν χάσει την επαφή με το συγκεκριμένο ραντάρ. Ανάγκασε την Υπηρεσία Ελέγχου Αεροπορικής Κυκλοφορίας να μειώσει προσωρινά το ρυθμό αφήξεων για λόγους ασφαλείας. Επειδή μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, μπαίνουμε στην περίοδο που οι αφήξεις θα είναι όλο και περισσότερες, καλό είναι να βρούμε εναλλακτικές για να μην χαλάσουμε το όνομα της χώρας από τέτοιου είδους προβλήματα. Μέχρι να εγκατασταθεί το καινούριο ραντάρ. Αλλά μέχρι να εγκατασταθεί το καινούριο ραντάρ, ας κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας της πολύ μεγάλης κίνησης που υπάρχει στο αεροδρόμιο, διότι μεγάλο, πώς το λένε, το Ελευθέριος Βενιζέλος και αεροδρόμιο που είναι υπερσύγχρονο και όλα αυτά, αλλά πολλοί ο κόσμος που έρχεται, είναι το κυνήγι της, πώς το λένε, της θύρας που φεύγεις, για την αναχώρησή σου, του gate, όπου πάρα πολλές φορές λόγω του κόσμου αλλάζει και βλέπεις αλαφιασμένους να τρέχουν για να ψάξουν να βρουν το επόμενο gate που πρέπει να πάνε, γιατί δεν ενημερώθηκαν και νωρίς και όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και αυτό είναι αποτέλεσμα του πολύ αυξημένου, των πολύ αυξημένων αφήξεων και αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο μας. Τα καλά του τουρισμού, ότι ο τουρισμός γίνεται μοχλός ανάπτυξης για τους μικρούς των τροφίμων. Φαίνεται ότι η αυξημένη τουριστική ζήτηση απορροφά έως και το 15% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι θα πρέπει να συνδεθεί ο τουρισμός με την εγχώρια παραγωγή, ειδικά με τις τοπικές επιχειρήσεις, για να στηριχθούν. Θα μπορούσαν να στηρίζονται μόνο με τον τουρισμό οι τοπικές επιχειρήσεις και μετά να βρίσκουν και διάβλους αυτά τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, οι τουριστικές επιχειρήσεις στους τουρίστες, να μπορούν να τα προμηθευτούν και στον τόπο τους, να κάνουν εξαγωγές. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχει μια αύξηση. Δεν ξέρω πόσο όμως το στηρίζουμε κεντρικά όλο αυτό για να πετύχει και δεν είναι απλά παροδικό ή μόνο αποτέλεσμα των πολλών προσπαθειών που κάνουν οι επιχειρηματίες.

Αυτή είναι η Taste. Στο On The Boards το 1948 γεννιέται ο Richard McCracken, βασίστας του Ιρλανδικού rock και blues συγκροτήματος. Η Taste με ιδρυτή τον Άγιο Rory Gallagher. Έφτιαξαν πολλά ωραία τραγούδια, έφτιαξαν τη μουσική, έφτιαξαν κίνημα, έφτιαξαν πολλά άλλα συγκροτήματα, όχι γιατί έπαιζαν οι ίδιοι, αλλά γιατί ήθελαν να μιμηθούν τους Taste. Άφησαν πίσω τρομερή παρακαταθήκη.

0: Άγιος Ρόλι να με συγχωρέσει που θα πατήσω πάνω σε αυτή την κομματάρα, αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και υποχρεώσεις και ανηλυμένες υποχρεώσεις και κανονισμένα ραντεβού για να συζητήσουμε για τους βαθμούς, για τις βάσεις. Θα ανάψω μια λαμπάδα στο ύψος του Άγιου Ρόρη για να με συγχωρέσει και θα το ξαναπαίξουμε μετά κάποια στιγμή όλο. Τώρα που έρχονται και καλοκαίρι θα έχουμε το χρόνο να παίξει όλο 5-6 λεπτά όσο κρατάει. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο, σύμβουλο σταδιοδρομίας, για να συζητήσουμε λίγο την εικόνα από τις βάσεις, αν υπήρχαν εκπλήξεις, αν δεν υπήρχαν εκπλήξεις, αν τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα στους μαθητές και τις μαθήτριες και τι πρέπει να προσέξουν τώρα που έρχεται η ώρα του μηχανογραφικού. Καλημέρα κύριε Κότιο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια γενική εικόνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
1: Μια γενική εικόνα. Σε δύο ταχύτητες, ας πούμε, τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα η ελάχιστη βάση αγωγής, δηλαδή κατά πόσο που θα κοιμαθεί η ελάχιστη βάση αγωγής, η οποία λειτουργεί ως κόφτης για πάρα πολλούς μαθητές. Και αν θα θέλουμε να το δούμε λίγο ένα επιστημονικό πεδίο, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι μεγάλη δυσκολία είχαν τα παιδιά στα αρχαία ελληνικά, όπου οι άριστοι κόπηκαν κατά 36% σε σχέση με πέρσι. Όπου όμως, ας πούμε, η ιστορία και τα λατινικά πήγαν λίγο καλύτερα, ανέβασαν έτσι, αντιστάθμισαν λίγο την εικόνα. Στις θετικές σπουδές γράψαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά στη φυσική, οι άριστοι εκτοξεύτηκαν.
0: Ναι, βλέπω ότι το 30% των μαθητών έγραψαν από 18 ως 20.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε η φυσική κόβει τους πάντες. Και στα μαθηματικά αυξήθηκαν οι άριστοι, άρα και στο δεύτερο πεδίο λογικά φαίνονται ανεβασμένα τα πράγματα. Στις σπουδές υγείας η φυσική ευκολότερη σαφώς ανέβασε τους άριστους, αλλά το ακριβώς αντίθετο έκανε η βιολογία, που ήταν πολύ πιο δύσκολη και χημεία απαιτητική. Ενώ στο τέταρτο πεδίο, στα ίδια περίπου σημεία με πέρσι, η οικονομική θεωρία, που ήταν ένα μάθημα που συνήθως οι μαθητές στοχεύαν και γράφαν πολύ καλά, είχαμε μια τεράστια πτώση από τους 8.000 στους 4.000, δηλαδή 49% μείωση στους άριστους.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως, ας πούμε, εκεί πέρα περιμένουμε λίγο χαμηλότερες βαθμολογίες, λίγο χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Επειδή όμως τώρα ανοίγουμε μια συζήτηση και για τις βάσεις, οι βάσεις από εδώ και πέρα για να διαμορφωθούν, το πιο σημαντικό πέραν από τη βαθμολογία είναι το τι θα δηλώσει ο κάθε μαθητής.
0: Σωστό.
1: Και αυτό που βλέπουμε από τους μαθητές κάθε χρόνο να εντείνεται αυτό είναι ότι οι μαθητές κάθε χρόνο έχουν και πιο θολή εικόνα των πραγμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, και έχουν δίκιο, δηλαδή δεν ξέρουν ποια θα είναι η αγορά εργασίας του μέλλοντος, δεν ξέρουν πώς θα πάνε τα δεδομένα.
0: Σωστό.
1: Οπότε.
0: Επίσης, στα 17-18 σου δεν είσαι και σίγουρος. Ναι, στα 17-18 δεν είσαι και απόλυτα σίγουρος τι θες να κάνεις και εσύ ο ίδιος.
1: Ναι, από την
0: στο μέλλον.
1: Από τη μία.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως τώρα, με όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει στο διαδίκτυο, στα social media, ενημερώνονται πολύ πιο εύκολα πλέον mm-hmm. οι μαθητές. Άρα, εκεί που λέγαμε ότι οι μαθητές έχουν μόνο τις παραδοσιακές σχολές, μας εμφανίζονται. Και μας λένε, είδα εκείνο το βίντεο σου
0: ναι.
1: και είδα εκείνη τη σχολή και μ' αρέσει και θα τη δηλώσω.
0: Ναι.
1: Μια σχολή με των 8.000 μωρίων, των 7.000, των 9.000. Οπότε είναι πολύ δύσκολη πλέον η πρόβλεψη για το που θα πάει ο καθένας. Συν ότι πολλοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να βάλουν και τη διαδικασία της δεύτερης επιλογής που θα μπορούσαν να βρουν είτε στο μηχανογραφικό της mm-hmm. Κύπρου, είτε πλέον στη νέα πραγματικότητα που υπάρχει, και στην παλιά, ας το πω δημόσια ιδιωτικά πανεπιστήμια
0: ναι.
1: ή κολέγια, ΣΑΕΚ και τα λοιπά, όπου πλέον είναι πολύ πιο δεκτικός ο κόσμος.
0: Για όσους λέτε δεν έχουν πετύχει τις βαθμολογίες που θα τους οδηγήσουν στη σχολή που επιθυμούν.
1: Ναι, ή διαμένουν στις μεγάλες πόλεις, mm-hmm. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και δεν θέλουν να φύγουν από αυτές για λόγους οικονομικούς.
0: Ναι. Βέβαια, δεν είναι ότι κοστίζει λιγότερο το να πας σε ένα ιδιωτικό κολέγιο ή ένα ιδιωτικό
1: ναι,
0: πανεπιστήμιο.
1: Ναι, εδώ πλέον ναι, τα διδάκτρα δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλά.
0: Ναι.
1: Συμφέρει σε μια τέτοια περίπτωση σε ένα ΣΑΕΚ. Αλλά εκεί υπολείπεσαι των επαγγελματικών δικαιωμάτων mm-hmm. σε σχέση με άλλες ειδικότητες που είναι στο πανεπιστήμιο.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, το γενικό, αυτή η αλλαγή που έχει γίνει και συμπληρώνουν τα παιδιά το μηχανογραφικό αφού έχουν τους βαθμούς, έχει αποδειχθεί ότι είναι ορθότερη σαν επιλογή από αυτό που ίσχυε στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ορθότερη, ναι. Είναι ορθότερη. Μπορούν κανονικά σε σχέση με τον παρελθόν, μπορούν να έχουν τις επιλογές να δηλώσουν. Τώρα, εδώ να πούμε λίγο για την ελάχιστη βάση αγωγής, η οποία κόβει πάρα πολύ κόσμο, 9 με 10.000 κάθε χρόνο. Είναι δίκαιη, εφόσον επιλέξαμε να υπάρχει, ο τρόπος σκέψης της είναι δίκαιος. Δηλαδή δεν στηρίζεται σε ένα 7 που ορίζει το Υπουργείο, στηρίζεται στο μέσο όρο των μαθητών. Και από εκεί και πέρα.
2: Κυρίες κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελα στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλό Ακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό, 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Οι άλλοι διαβάζουν έγκριτες μελέτες Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που μας λένε ότι έχουμε τεράστιες ανάγκες σε διάφορους κλάδους που δεν τις ξέρει ο κόσμος, που δεν τους γνωρίζει, ή απ' την άλλη ότι ο κόσμος αλλάζει τόσο πολύ γρήγορα που τα μισά επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Άρα το παιχνίδι ακόμα δημιουργείται. Οπότε η λογική μας είναι,

0: όχι πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να πούμε κάτι τετριμένο, ότι η ζωή ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει στα αποτελέσματα των πανελλαδικών, ούτε στη δήλωση μιας σχολής. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ζωή μας, αλλά δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος.
1: Θα πω συγκρατημένη αισιοδοξία και σε αυτούς που γράψαν πολύ καλά και σε αυτούς που δεν γράψαν καθόλου, γιατί πρέπει να δούμε πρώτα σε ελάχιστες βάσεις να κάνουμε το μηχανογραφικό με ψυχραιμία και όχι γρήγορες αποφάσεις.
0: Προφανώς, προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας για τα αποτελέσματα της βάσης και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

0: Παναγιώτη, προφανώς και ο Θεός ήταν ο Τζο Στράμερ. Δεν το συζητάμε τώρα για τους κλάς. Απλά ο Τζόνς έχει τα... την επέτειο. Αυτό είναι σωστά. Να αποδώσουμε και, τους... και... και τις τιμές αυτούς που έχουν αντέξει. Και έτσι όπως ζούσαν και εκείνα τα χρόνια δεν ήταν, ήταν και θαύματα τι ζήσανε. Να και αυτός ο κύριος ζει και το αποδίδουμε τιμές, 70 ετών κι αυτός, ε, παλικαράκι, ε, Chris Isaac. Εβδομήντα ο Chris Isaac, 40 χρόνια το Blue Hotel. Μας είχαν μείνει στη σειρά 3-4 τραγούδια που δεν προλάβαμε. Λέω στη Χριστίνα Αγγελάκη, διάλεξε ποιο θες από όλα και διάλεξε Blue Hotel ευτυχώς. Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται με τα καινούργια συστήματα πρόληψης και ελέγχου για τις πυρκαγιές, γιατί θα έχει αέρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Εποχή που ξεκινούμε όλοι να αρχίσουμε να κοιτάμε γύρω-γύρω για φωτιές, για καπνούς, για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο με πολύ έντονα τα μελτέμια, αν και είναι Ιούνις, πολύ έντονοι αέριδες στο Αιγαίο, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό πάντα προκαλεί μια ανησυχία σε μια χώρα που έχουμε μάθει δυστυχώς τον αέρα να τον έχουμε συνδέσει με φωτιά εξαιτίας πολλών προβλημάτων. Τι συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό? Ότι πρέπει να φτιάξουμε μηχανήματα, εργαλεία που να μπορούν να μας προειδοποιήσουν για την επικινδυνότητα που υπάρχει, ώστε η προσοχή μας να είναι στραμμένη εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι όπου δεν είναι κόκκινος ο χάρτης μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι εκεί σήμερα για παράδειγμα Παρασκευή ή αύριο Σάββατο υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνος. Ένα καινούργιο εργαλείο λοιπόν ετοιμάστηκε και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητήσουμε για το καινούργιο εργαλείο από την ομάδα Flame. Καλημέρα κύριε Γιάνναρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε συζητήσει και οι δυο μας πολλές φορές σε εκπομπές για την ανάγκη να υπάρξουν εργαλεία που θα μας βοηθούν στην πρόληψη των πυρκαγιών.
1: Βεβαίως. Και σήμερα, τις τελευταίες μέρες, προχωρήσαμε στη δημοσιοποίηση ενός ακόμη τέτοιου εργαλείου. Έχουμε ήδη αρκετά στη φαρέτρα της χώρας. Ωστόσο, προχωρήσαμε σε ένα ακόμη εργαλείο. Το εργαλείο αυτό είναι το Pyromet, όπως το έχουμε ονομάσει. Είναι το ελληνικό δίκτυο αυτόματων πυρομετεωρολογικών σταθμών. Με απλά λόγια, είναι ένα δίκτυο που αποτελείται αυτή τη στιγμή από 14 μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Απομακρυσμένες σημαίνει ότι έχουμε πάει σε μέρη τα οποία είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε αστική επιρροή και όσο πιο κοντά γίνεται στο δασικό περιβάλλον, ώστε να μπορούμε εκεί πέρα να μετράμε σε πραγματικό χρόνο τις μετεωρολογικές μεταβλητές και να υπολογίζουμε τόσο πυρομετεωρολογικούς δείκτες ανά 10 λεπτά, όσο και τον κίνδυνο πυρκαγιάς ανά μία ώρα ή μία φορά μέσα στην ημέρα. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε μία εικόνα για τον πραγματικό κίνδυνο πυρκαγιάς στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας μας.
0: Πριν δούμε το τεχνικό κομμάτι, πώς μας βοηθάει αυτό το ότι γνωρίζουμε, ας πούμε, βλέπω τώρα τον χάρτη εδώ, η Αττική είναι κατακόκκινη.
1: Ναι, αυτό μας βοηθάει στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν. Ξέρετε, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το προγνωστικό, να έχουμε δηλαδή μία πρόγνωση για το τι συνθήκες περιμένουμε αύριο και τι κίνδυνο. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί, για παράδειγμα, ο χάρτης της πολιτικής προστασίας, αλλά και οι χάρτες που βγάζουν διάφορες ερευνητικές ομάδες, μεταξύ αυτών και οι δικοί μας. Αυτό είναι το προγνωστικό κομμάτι, να δούμε τι περιμένουμε αύριο και τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και κυρίως διότι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατικό, δεν είναι δηλαδή μια πρόγνωση η οποία βγαίνει για την επόμενη ημέρα και ξέρουμε ότι μέσα σε όλη την ημέρα όταν κίνδυνο πυρκαγιάς, είτε είναι 2, είτε είναι 3, είτε είναι 4, μπορεί ανάλογα με την περιοχή και τις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες να μεταβάλλεται. Ένα παρατηρησιακό δίκτυο λοιπόν μπορεί να δώσει αυτή την πληροφορία και επιπροσθέτως, ευχόμενος βέβαια να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τέτοια περίπτωση, εάν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή ενός σταθμού, μπορεί να δώσει απευθείας πληροφορία για το τι συνθήκες επικρατούν. Πόσο φυσάει ο άνεμος, ποια είναι η θερμοκρασία, ποια είναι η υγρασία στα βασικά κάσιμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή σε 3 από τις 14 θέσεις μετράμε απευθείας, έχουμε μέτρηση δηλαδή απευθείας και όχι εκτίμηση, μέτρηση του πόσο ξερή είναι η νεκρή βλάστηση. Βλάστηση δηλαδή εκείνη η οποία πρώτη θα πάρει φωτιά και θα αρχίσει να μεταδίδει τη φωτιά.
0: Είναι αυτό που λέμε τα ξερόχορτα στις διάφορες περιοχές.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για τέτοια βλάστηση, για τα ξερόχορτα, μικρά κλαδιά που έχουν σπάσει και έχουν πέσει κάτω, πολύ μικρούς θάμους που τεραίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για όλη αυτή τη βλάστηση που είναι και το προσάναμα, αλλά και το υλικό που μεταδίδει την φωτιά σε μια πυρκαγιά.
0: Αυτά τα στοιχεία εκτός του να τα επεξεργάζετε εσείς, πηγαίνουν κάπου σε μια πλατφόρμα ώστε να τα βλέπουν οι αρμόδιοι και να πούνε, παιδιά, στο τάδε σημείο, όπως βλέπω εδώ από, από τον χάρτη, πρέπει να πάμε να καθαρίσουμε, για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουν κάπου και δεν πηγαίνουν γιατί το δίκτυο ενεργοποιήθηκε μόλις πριν από 2-3 ημέρες. Στο μεσοδιάστημα πραγματοποιήσαμε ελέγχους ποιότητας. Η πληροφορία φυσικά είναι δημόσια διαθέσιμη στον καθένα και υποθέτοντας στα πλαίσια και της Εθνικής Βάσης Δεδομένων που φτιάχνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι πάρα πολύ πιθανό τα σχετικά δεδομένα θα μπορέσουν να ενσωματωθούν.
0: Ναι. Αυτές τις 2-3 μέρες που το έχω βρει και συσταγωγικά παίζω, δηλαδή μπαίνω και κοιτάω τους χάρτες, βλέπω ότι πραγματικά μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Ακόμα και αν είσαι ιδιώτης και θες να κάνεις κάτι, μια εκδήλωση, να ξέρεις ότι εκεί που θες να κάνεις την εκδήλωση ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ο αέρας ή η υγρασία θα είναι τέτοια που μάλλον καλό είναι να μην ασχοληθείς με υπαίθριες φωτιές, ξέρω εγώ, ή τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία γενικότερα και της ομάδας, να απλοποιούμε την πληροφορία την οποία δίνουμε, να την απλοποιούμε όχι βγάζοντας απ' έξω την επιστημονική γνώση, αλλά προσπαθώντας να κάνουμε κάτι το οποίο από πίσω του έχει επιστήμη, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι πολύπλοκη, και να το κάνουμε απλά κατανοητό στον πολίτη. Διότι όπως είπατε και στον πρόλογό σας, παρότι μπορεί σε κάποιες περιοχές ο χάρτης ακόμα και της πολιτικής προστασίας να είναι πράσινος ή μπλε που σημαίνει γενικά χαμηλός κίνδυνος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα μας να αποκτήσουμε το αίσθημα της παιδείας, να καταλάβουμε ότι μέσα στην αντιπυρική περίοδο ή ακόμη και εκτός αντιπυρικής περίοδου τα συνθήκες είναι ευνοϊκές, δεν χρησιμοποιούμε φωτιά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών. Το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν μαζί, ότι το κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι η κλιματική κρίση και οι άσχημες πυρομετρολογικές συνθήκες. Αυτά είναι ένα κομμάτι της εξίσωσης και δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι άμεσα για αυτά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα, το ότι τις επόμενες ημέρες θα φυσάει πάρα πολύ, επομένως ο κίνδυνος θα είναι πολύ μεγάλος. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε όμως είναι η δική μας συμπεριφορά. Να μην πάμε να κάψουμε ξερόχορτα, να μην κάνουμε κάποια ηλεκτροσυγκόληση που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα, να μην προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι την έναρξη πυρκαγιάς.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει να επεκτείνεται το δίκτυο.
1: Πράγματι, ναι. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του δικτύου. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στα πλαίσια ένας πολύ μεγάλος.
0: Και πολύ κάνετε και το λέτε, γιατί επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, να, εδώ πήγαν τα λεφτά και έχουν πιάσει τόπο, που λέει.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο σε αυτό, το Πάιρο με το δίκτυο των πυρομετρολογικών σταθμών είναι ένα κομμάτι από ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του, διότι δυστυχώς όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και ευρωπαϊκός πολλές φορές αναπτύσσουμε μια υποδομή με χρηματοδότηση και συνέχεια αυτή εντός αγωγικών πεθαίνει. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στο να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε όλους τους σταθμούς και τους 14 με τον αισθητήρα μέτρηση της υγρασίας της καύσιμης ύλης και στη συνέχεια. Ναι, υπάρχουν περιοχές στις οποίες θέλουμε να πάμε και να επεκτείνουμε το δίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρω τα Δωδεκάνησα, στα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο σταθμό, τα Επτάνησα και την Ήπειρο. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες θα κοιτάξουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε, ούτως ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη για τη χώρα μας.
0: Fireweather.eu είναι η διεύθυνση για όποιον θέλει να μπει και να δει το συγκεκριμένο εργαλείο. Πριν κλείσουμε. Μπαίνουμε καλύτερα σε αυτή την αντιπυρική περίοδο, πιο προετοιμασμένοι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Νομίζω ότι είμαστε γενικά πιο προετοιμασμένοι. Βοηθάει, είναι η αλήθεια, και ο καιρός μέχρι στιγμής. Είχαμε δηλαδή καταρχήν έναν αρκετά βροχερό χειμώνα και σε ύψη βροχής αλλά και σε διασπορά ημερών βροχής. Αυτό βέβαια δημιουργεί μια ανησυχία σε ό,τι αφορά τη συσσόρευση νεκρής βλάστησης. Αλλά μέχρι στιγμής οι θερμοκρασίες έχουν βοηθήσει αρκετά. Και παρότι ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε αρκετά υψηλό κίνδυνο λόγω του ότι θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους τα 6 με 7 και τοπικά στα 8 μποφόρ, η βλάστηση ακόμη κρατάει υγρασία και αυτό βοηθάει στο να μην έχουμε φωτιές οι οποίες να κινούνται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε εύκολες πυρκαγιές αν τυχόν εκδηλωθούν, αλλά ότι είμαστε συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές αρκετά καλύτερα. Ωστόσο είναι μια δυναμική κατάσταση και πρέπει να την παρακολουθούμε και γι' αυτό το λόγο βοηθάνε και δίκτυα όπως αυτό για το οποίο μιλήσαμε.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες ζημίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι χωρίς φωτιές, γιατί δεν γίνεται φαντάζομαι να έχουμε καλοκαίρι χωρίς καθόλου φωτιές.
1: Θα ήταν ιδανικό.
0: Αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές με πολύ μεγάλες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Κύριε Γιάννα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά, χαρά μου.
0: Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Σιδηροσκοπείο Αθηνών. Για το καινούργιο αυτό εργαλείο, το Fireweather, που μπορείτε να το βρείτε και εσείς στη διεύθυνση fireweather.eu, για να βλέπετε πού είναι ο μεγάλος κίνδυνος και πού ο μικρότερος κίνδυνος. Παντού όμως, όπως είπε και ο κύριος Γιάνναρος, υπάρχει κίνδυνος, ασχέτως αν είναι πράσινος ή κόκκινος ο χάρτης.

Γενέθλια έχει και αυτό το κορίτσι, η Ariana Grande. Αυτό είναι το Seven Rings από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα μας πάει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμίγος ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Κρατάς μυστικό?
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό?
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα.
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι.
4: Πολιτικός?
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά...
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Αυτός είναι καινούριος Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Πάντα είχα μια απορία πως είναι να είσαι το παιδί του Μανώλη Μητσιά. Πως είναι να είσαι το παιδί ενός ανθρώπου που είναι τόσο σπουδαίος και τόσο γνωστός και ξεχωριστός για την δουλειά του. Για την τέχνη του. Έτσι ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, στη σκιά αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, έγραψε μια μελωδία ένα πρωινό όταν ήταν μόλις 12 ετών. Περίμενε να ξυπνήσει ο πατέρας του για να του την παρουσιάσει. Το τραγούδι είχε γεννηθεί όμως, το «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Πέρασε ο καιρός, πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα που πατέρας και γιος συνεργάστηκαν για αυτό το καινούριο τραγούδι.

Ο Ιός Μητσιάς, ο Μίλτος Μητσιάς, καμία σχέση με το τραγούδι. Έχει κάνει τη δική του ξεχωριστή πορεία, αλλά έχει μέσα το μικρόβιο μάλλον κι αυτός. Νικητής του σημερινού διαγωνισμού που κερδίζει το διπλό εισιτήριο της C-Jet για όποιον από τους 50 προορισμούς στο Αιγαίο ταξιδεύουν το καράβια της C-Jet, ο Βασίλης Βουράκης, με κινητό που τελειώνει 090. Θέλετε να προτείνω κάτι για το Σαββατοκύριακο που έχει και βόλτα, έχει και ωραία μουσική, ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο, όπου συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το ATCA Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης τις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Χθες η Mod Blackal τάσπασαν σε επίπεδο ενδιαφέροντος και κόσμου. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία, όπως έμαθα. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να μαζέψετε δυνάμεις. Άμα ξεκινάτε τις διακοπές σας, να μας ξεχάσετε και να μην θυμάστε τι γίνεται πίσω. Όσοι διακοπές είναι μπροστά, να τις σκέφτεστε και να παίρνετε δύναμη. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευούλα σήμερα 26 Ιουνίου του 2026. Πάει και αυτή η εβδομάδα, θα μπούμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Μπαίνουμε μάλλον στην τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, στις τελευταίες ημέρες. Σε λίγες ημέρες τελειώνει και ο Ιούνιος, λοιπόν μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού ουσιαστικά. Αυτή την ώρα, η ώρα 9 και 6 πρώτα λεπτά. Πρωινό της Παρασκευής λοιπόν, 26 Ιουνίου. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας, πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Σταρ στους 103,5 μαζί με τα σημαντικότερα γεγονότα της κεντρικής επικαιρότητας στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Σας θυμίζω, μας ακούτε στους 103,5 ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα του Αντένα Σταρ, στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά.

Ανυπόφορη υγρασία η αλήθεια είναι από χθες για αρκετές ώρες. Το 82% είναι υγρασία αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι. Πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Πάλι βροχές αναμένονται σήμερα από το μεσημέρι και μετά. Καιρός φτιάχνει από αύριο, θα έχουμε ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο.

Οι δίδυμοι σεισμοί έχουν βυθίσει στον εφιάλτη τη χώρα της Βενεζουέλας, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για ένα σπάνιο τεκτονικό γεγονός, το οποίο έχει συνέβη μάλλον σε μια ήδη εύθραυστη χώρα. 235 νεκροί έως τώρα από τον διπλό αυτό σεισμό, ισοπεδωμένες πόλεις στην κυριολεξία υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, φόβοι για χιλιάδες θύματα, ενώ η επόμενη μέρα φέρνει μετασεισμούς, φόβους και αβεβαιότητα.

Έτοιμος να κάνει δώρα στον Ερντογάν, δηλώνει ο Τραμπ, ο οποίος έτσι μίλησε πάλι χθες με τα καλύτερα λόγια για τον Τούρκο ηγέτη. Καταγράφονται ήδη από αντιδράσεις. Δημοκρατικός βουλευτής λέει πως δεν θα παραδοθεί αμυντικό υλικό στην Τουρκία. Ενώ ο Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει κινητήρες στη γειτονική χώρα για το μαχητικό ΚΑΝ, παρά τις αντιρρήσεις που υπάρχουν στο Κογκρέσο. Υπάρχουν εμπόδια δηλαδή για την απόκτηση αυτών των F-35 από την Τουρκία. Θα δούμε τι λένε οι τελευταίες εξέλιξεις για το θέμα αυτό. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα ζήτημα, αυτό το πάγωμα δηλαδή, που ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια, που είναι μείζον σαφώς και για τη χώρα μας, και αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον Αμερικανό πρόεδρο προκαλούν σαφώς προβληματισμό για ανησυχία. Έχουν διαρρεύσει ήδη κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα πρώτα κυβερνητικά σχέδια για το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε για το ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Οι ειδικοί στην εκπαίδευση μιλούν και για τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογίες των πανελλαδικών, οι οποίες ανακοινώθηκαν χθες. Θα δούμε ποιες τάσεις διαμορφώνονται για τις βάσεις. Τι λένε λοιπόν οι ειδικοί. Θα μάθετε κι εσείς και ραδιοφωνικά ποιοι είναι οι πρώτοι των πρώτων εδώ στα σχολεία του Αγρινίου.

Πέραν των προτευσάντων βέβαια στα λύκεια του Αγρινίου γενικά και επαγγελματικά, θα να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 11 τελείται η νεκρόσιμος ακολουθία για την Μαρία Τσούτσου, την σπουδαία αυτή γυναίκα και ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ηλίου, σε νεκρόσιμος ακολουθία στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, όπως είπα, στις 11.

Έχουμε δύο πρωτοβουλίες με ανθρώπινο πρόσημο, με κοινωνικό πρόσημο, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Μια συναυλία, στο πλαίσιο μια συναυλία, μάλλον αύριο, μάλλον που έχουμε στο Αγρίνιο και Δευτέρα, νομίζω, η συναυλία αυτή. Θα ενημερώσω βέβαια αναλυτικά σε λίγο. Έχει να κάνει με τρία παιδιά, τα οποία πρόσφατα έχασαν τη μητέρα τους, ενώ είχαν χάσει και τον πατέρα τους. Γίνεται μια προσπάθεια εδώ από από το Αγρίνιο γενικότερα, έτσι, ώστε τα παιδιά αυτά να βοηθηθούν. Ενώ είναι σε εξέλιξη και η προσπάθεια για τη συγκέντρωση χρημάτων για τον 16χρονο Λάβρο, το παιδί αυτό από τη Χαλκίδα, με τις αγρινιώτικες ρίζες, που πρέπει να προβεί σε ένα δύσκολο χειρουργείο, καρδιολογικό. Και εκεί βέβαια το κόστος αυτό καλείται. Ένα μέρος μάλλον του κόστους να το καλύψει και ο κόσμος με τις δικές του προσφορές.

Σε εξέλιξη η μπαλίτσα όμως, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Μουντιάλ, φάση ομίλων, στην τελική φάση η φάση ομίλων. Για να συνεχίσουμε μετά βέβαια με την φάση των 32 και να έχουμε τους αγώνες των νοκάουτ που τόσο πολύ βέβαια ενδιαφέρουν. Χθες να θυμίσω τα αποτελέσματα της θεσινής ημέρας της αγωνιστικής. Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότιος Αφρική Νότιος Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3, Κουρασάου Ακτή Ελεφαντοστού 0-2 και η σημερινός Γερμανία 2-1. Οι τετράκις πρωταθλητές κόσμου έχασαν από τον σημερινό, από το Εκουαδόρ, όπως λέγεται αλλιώς, το οποίο μάλιστα εξασφάλισε για τη συμμετοχή του στην επόμενη φάση. Νωρίτερα σήμερα, τις πρωινές ώρες, στη Νησία Ολλανδία 1-3, Ιαπωνία Σουηδία 1-1, Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2, ένα σπουδαίο μάτς, Παραγουάη Αυστραλία 0-0. Στις 10 το βράδυ αγωνίζονται Νορβηγία με Γαλλία και την ίδια ώρα Σενεγάλη με Ιράκ. Αυριανοί αγώνες, πράσινο ακροτήρι η Σαουδική Αραβία στις 3 τα ξημερώματα, την ίδια ώρα Ουρουγουάη Ισπανία, ένα πολύ καλό παιχνίδι σε απαγορευτική ώρα θα έλεγα, ενώ στις 6 έχουμε τον αγώνα Νέα Ζηλανδία Βέλγιο το πρωί, και αυτοί οι αγώνες, και Αίγυπτος Ιράν.

στους σκόρερς, πρώτος ο Μέση με 5 γκολ, ακολουθούν με 4 Βινίσιους Ζούνιορ της Βραζιλίας, Έρλικ Χάλαντ της Νορβηγίας και Κίλιαν Μπαπέ από την Γαλλία. Ενώ έχουμε ήδη κάποια ζευγάρια βέβαια για την φάση των νοκάουτ. Την Κυριακή 28 του μηνός στις 10 το βράδυ αγωνίζεται η Νότιος Αφρική με τον Καναδά. Την Τρίτη, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αγωνίστη η Γερμανία, δεν έχει μάθει ακόμα τον αντίπαλό της. Την 3η 30 Ιουνίου στις 4 το πρωί Ολλανδία-Μαρόκο. Έχουμε ακόμα την 5η 2 Ιουλίου στις 3 το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζονται με τη Βοσνία-Αρζεγοβίνη. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8 το βράδυ η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Και δεν βλέπω εδώ, έχουν περάσει βέβαια και Αργεντινή και Αυστραλία και Ελβετία και Μεξικό και ακτή ελεφαντοστούλα. Δεν έχουμε ακόμα τους αντιπάλους τους. Έχουμε πάντως ήδη, όπως είπα, τέσσερα παιχνίδια, τα οποία είναι γνωστό πότε θα γίνουν και πού θα γίνουν βέβαια και τα οποία σας ανέφερα. Αυτά σχετικά με την φάση των νοκάουτ, η οποία ξεκινά και αυτή την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο.

Αυτά για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, η οποία συνεχίζεται, για την οποία το ενδιαφέρον κορυφώνεται, γιατί πάμε πλέον στους αγώνες, στα νοκάουτ που ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων η σημερινή, φίλες και φίλοι. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, αλλά και Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Το 1498 μετά Χριστόν οι Κινέζοι εφευρίσκουν, λέει, σαν σήμερα την Οδοντόβουρτσα. Το 1913 ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά της Κερκίνης, Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Κατά τη διάρκεια της μάχης της Στρόμνιτσας, το αντιτορπιλικό δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας, και στη συνέχεια το άγημα του δόξα απελευθερώνει την πόλη. Απελευθέρωση της Καβάλας λοιπόν σαν σήμερα 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

1950 σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και τους φυλακισμένους κομμουνιστάς. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει τον αλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Επτά χρόνια μετά, το 1957, η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. 1963, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», είμαι και εγώ Βερολινέζος δηλαδή. 1996, με τιμές αρχηγού κράτους κυδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου.

Ήταν 26 Ιουνίου του 1908 όταν γεννήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, φίλες και φίλοι, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε δηλαδή κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Το 1924 γεννιέται ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. 1928 έρχεται στην ζωή ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος, κορυφαίο έργο του Το Εγχειρίδιο του Καλού Κλέφτη. Το 363 πεθαίνει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Το 1944 φεύγει από την ζωή ο Καρλ Λαντστάινερ, Αυστριακό-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος, σύστημα AB Rhesus, που έκανε την μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης καθοριστική υπήρξε συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. 1996 πεθαίνει, δολοφονείται η Ιρλανδή δημοσιογράφος Βερόνικα Γκέρινγκ από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της βέβαια έγινε μια καταπληκτική ταινία που αξίζει να τη δείτε.

Η ταινία για τη ζωή και το θάνατο της Βερόνικας Γκέριν με την Κέιτ Μπλάνσετ πρωταγωνίστρια, γυρίστηκε το 2003, επαναλαμβάνω. Είναι μια ταινία που αξίζει πραγματικά να δείτε. Για μια σπουδαία μάχημη δημοσιογράφου, η οποία δεν λογαριάζε τίποτε απέναντι στους ανθρώπους του υποκόσμου στη χώρα της και γι' αυτόν τον λόγο δολοφονήθηκε.

0: started some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door.
1: Παλιότεροι σίγουρα θυμάστε τον Μπάμπη Χολίδη, έναν από τους κορυφαίους αθλητές που ανέδειξε η πάλι στη χώρα μας. Ο Έλληνας πρωταθλητής, πρωτοπαλαιστής, 1,62 στο ύψος. Αλλά με σπουδαία τεχνική και μεγάλα ψυχικά αποθέματα, διακρίθηκε στο στυλ της ελληνορωμαϊκής. Από τις πάμπολες διακρίσεις του ξεχωρίζουν τα δύο χάλκινα μετάλλια που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 και του 1988. Ο Μπάμπης Χολίδης πέθανε στις 26 Ιουνίου του 2019, πριν από λίγα χρόνια, φίλες και φίλοι, σε ηλικία 62 ετών.

Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Συνοδό Ερών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641032558. Ο Βασίλης Ράπτης, να σας ενημερώσω, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα συντηρητικά και εποχιακά, ήδη σε πλήρη γκάμα με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641059998, 2641052547.

Πάμε να δούμε τώρα τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι του Εθνικού Αστεροσκοπείου μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας που μας έρχεται, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή. Για σήμερα Τρίτη, Παρασκευή. Στην Τρίτη είμαι ακόμα εγώ. Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Καλός καιρός καταρχήν τώρα, αυτές τις ώρες. Σύντομα όμως θα έχουμε τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν και θα μας δώσουν τοπικές βροχοπτώσεις. Αναμένονται πάλι βροχές σήμερα. Τελειώνει όμως αυτό το σερί που είχαμε 3-4 ημερών με τοπικές βροχές. Αυτό το σερί τελειώνει σήμερα. Επαναλαμβάνω το μεσημέρι και μετά. Κατά τόπους βροχές. Ίσως τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι και λίγο πιο έντονα. Οι άνεμοι ανώτιο-ανατολικοί αρχικά, βόρειοι από το μεσημέρι και μετά ασθενείς. Η θερμοκρασία στην περιοχή του Αγρινίου έως 34. Αύριο, Σάββατο, 27 Ιουνίου. Καλός καιρός ηλιοφάνεια. Με τους ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την αυριανή ημέρα από 23 έως 35. Ενώ την Κυριακή 28 Ιουνίου. Καθαρός καιρός ηλιοφάνεια με τους ανέμους βόρειο-ανατολικούς πάλι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 με 25 έως 35. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό ηλιοφάνεια και με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Η άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική κάπως ενισχυμένη. Από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 36, ενώ την τρίτη τελευταία μέρα του Ιουνίου θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, με τους ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4, από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς ασθενείς. Η θερμοκρασία την τρίτη 20, από 23-24 έως 37, ενώ και την τετάρτη 1η Ιουλίου θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους νότιο-ανατολικούς κατά κύριο λόγο 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 με 24 έως 35. Αρκετά 35άρια βλέπω μαζεμένα, αλλά και 37άρια, ειδικότερα την Τρίτη. Τη Δευτέρα και την Τρίτη έτσι θα υπάρχουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Εντάξει, το καλοκαίρι είμαστε, αποχαιρετάμε και τον Ιούνιο.

Ομάδες και εικόνες καταστροφής στη Βενεζουέλα. Είναι απίστευτα τα βίντεο τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας, φίλες και φίλοι. Και επαναλαμβάνω ότι ήταν όλοι με ένα κινητό στο χέρι, γιατί είχαμε τον πρώτο σεισμό, τα 7,2. Και άρχισε ο κόσμος να καταγράφει, και μετά από 35-40 δευτερόλεπτα είχαμε το δεύτερο σεισμό, τον κύριο, με τα 7,5 ρίχτερ. Έτσι, ομάδες διάσωσης κάτοικοι σκάβουν στα ερείπια, σε μια απελπισμένη βέβαια αναζήτηση επιζώντων, για δεύτερη μέρα σήμερα, μετά τους χειρότερους σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα τις τελευταίες σχεδόν 6 δεκαετίες. Τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, εκατοντάδες άλλοι παρέμεναν παγιδευμένοι στα ερείπια ή αγνοούνταν σύμφωνα με την κυβέρνηση. Περισσότερο από 4.300 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους διαδοχικούς σεισμούς της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Κάρλος Αλμπαράδο, Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι σεισμοί έπληξαν πυκνοκατοικημένες περιοχές στα βόρεια της χώρας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί.

χθες από τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας πριν από λίγη ώρα, τον κύριο Χόρχε Ροντρίγκες. Έγινε γνωστό χθες το απόγευμα ότι πάνω από 200 άτομα έχουν παγιδευτεί στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων. 157 αγνοούνται. Πολύ φοβάμαι ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος ο πραγματικός. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην πρωτεύουσα, το Καράκας, καθώς και στη γειτονική πόλη Λαγκουάιρα, η οποία επλήγει ακόμη περισσότερο, και την πόλη Κάτια Λαμάρ. Άνθρωποι που επέζησαν θρυνούν τους χαμένους συγγενείς τους σε αυτές τις πόλεις, που είναι δημοφιλείς παραθαλάσσιοι προορισμοί κοντά στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Σε ορισμένα σημεία πτώματα κοίτονται στους δρόμους, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι επιστήμονες τώρα αναφέρουν ότι οι διάφοροι παράγοντες έχουν ενισχύσει τη δύναμη, ενίσχυσαν μάλλον την δύναμη αυτών των σεισμών. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα πολύ μικρό, ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται διπλό σεισμό. Δηλαδή, οι σεισμοί έπληξαν επίσης μια κοιλάδα γεμάτη χαλαρά ειζήματα, γεγονός που προκαλεί πιο καταστροφικές δονήσεις. Όπως σημειώνουν οι New York Times, κατά τη διάρκεια μια σειρά σεισμών, ο ισχυρότερος από αυτούς, στην περίπτωση αυτή, ο σεισμός μεγέθους 7,5, θεωρείται ο κύριος σεισμός, πράγμα που καθιστά τον σεισμό μεγέθους 7,2 προσεισμό. 7,2 προσεισμός, έτσι. Αυτοί οι δύο σεισμοί συνέβησαν διαδοχικά σχεδόν στην ίδια τοποθεσία και πιθανώς το ίδιο ρήγμα ή σε μια ομάδα ρηγμάτων που συνδέονται στενά μεταξύ τους. Όμως το ζεύγος της Τετάρτης είχε αρκετές ιδιομορφίες. Τα περισσότερα διπλά σεισμικά φαινόμενα δεν συμβαίνουν κοντά, τόσο κοντά χρονικά, δηλώνουν σεισμολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Σεν Λούις. Είναι πολύ πιο συνηθισμένες, λέει, οι χρονικές καθυστερήσεις από μερικές ώρες έως μερικές ημέρες. Το timing σχεδόν σίγουρα δεν είναι σύμπτωση. Είναι πολύ πιθανό ο πρώτος να προκάλεσε τον δεύτερο, δήλωσε ο διευθυντής του σεισμικού δικτύου στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Τα σφοδρά σεισμικά κύματα που απελευθερώθηκαν από την αρχική ρήξη ενδέχεται να προκάλεσαν σπασμούς σε ένα παρακείμενο κλειδωμένο τμήμα του ρήγματος, το οποίο προκάλεσε τον δεύτερο σεισμό. Αυτό το ακούσαμε και από Έλληνες σεισμολόγους, θες, πρέπει να σας πω, οι οποίοι μάλιστα δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο του ντόμινο, δηλαδή να ενεργοποιηθούν και άλλα γειτονικά ρήγματα. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί αυτό, βέβαια, φίλες και φίλοι, την ίδια στιγμή που είναι σε εξέλιξη σε πάρα πολλές περιοχές εκεί στη Βενεζουέλα, σε πόλεις και σε χωριά κλπ. Έτσι, προσπάθειες απεγκλωβισμού εκατοντάδων εγκλωβισμένων στα ερείπια. Και επαναλαμβάνουμε ότι πολλοί υπάρχουν, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Η Τράπεζα Ηπείρου, να σας ενημερώσω, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Σε λίγο πάλι εδώ.

0: Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι.

0: σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Χαζεύω κάτι βιντεάκι εδώ στο TikTok τώρα στο διάλειμμα. Είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι. Μια παρέα από 6 κοριτσάκια, απόφοιτες έτσι, οι οποίες δεν είναι παραναδικές, τις οποίες κάθονται σε ένα τραπέζι εδώ μια καφετέρια και τους έρχονται μέσα σε μέση βαθμή. Και βλέπει από τις πανελλαδικές και βλέπει απίστευτες έτσι αντιδράσεις. Μία να χαμογελάει, ας πούμε, μία άλλη να λέει έγραψε καλά, ας πούμε, και πήρε κάποια μόρια και ενδεχομένως περνάει. Άλλες δίπλα κλάμα. Μιλάμε για απίστευτο κοντράστ συναισθημάτων. Κάτι τέτοιο έγινε χθες παντού.

Τώρα όσοι ασχολείστε με τον τζόγο και ειδικότερα βλέπετε τι πρόβλημα είναι ο τζόγος ο διαδικτυακός, επειδή είναι και πολλά πετσιρίκια, ανήλικοι οι οποίοι σχετίζονται, ανήλικοι οι οποίοι ανακατεύονται με αυτά, να πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων κατέθεσε μηνύσεις κατά 18 influencers. Είναι το νέο φρούτο αυτό, έτσι, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, για τη διαφήμιση μη εξουσιοδοτημένων παρόχων τυγερών παιχνίων. Το 2025 περίπου 900.000 Έλληνες συμμετείχαν σε παράνομο τζόγο, προκαλώντας απώλειες εσόδων για το κράτος ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Οι απώλειες για το κράτος τόσο. Φανταστείτε πόσες ήταν οι απώλειες για τους ίδιους, έτσι, και τι τζιράρισαν. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προωθείται, επεκτείνει τους ελέγχους σε mobile εφαρμογές, επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε όσους προωθούν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα απαγορεύεται να πραγματοποιούν πληρωμές σε μη αδειοδοτημένους παρόχους, ενώ προβλέπονται ποινές φυλάκισης για τη χρήση παρένθετων προσώπων στα τυχερά παίγνια. Κάτι που συμβαίνει τώρα. Υπάρχουν ανήλικοι οι οποίοι ανοίγουν λογαριασμούς, ανοίγουν έτσι λογαριασμούς, ναι, με στοιχεία ενηλίκων και δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να τζογάρουν.

Φυσικά δεν του έπιασε ο πόνο, Βαγγέλη. Τα έσοδα είναι το θέμα, έτσι. Ότι χάνει το κράτο, α πούμε, 400 εκατομμύρια έσοδα από τον παράνομο Τζόου. Έτσι δεν του έχει πιάσει ο πόνο για του παίχτε. Αυτό είναι αλήθεια, να προστατευτούν οι παίχτε καλύτερα. Αυτό είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Και έτσι θωρακίζουν την όλη διαδικασία τους, ώστε οι παίκτες του Τζόγου να απευθύνονται σε εταιρείες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί και έχουν άδειες, τις σχετικές άδειες από την αρμόδια επιτροπή, την Εποπτεία Ελέγχου Παιγνίων, την ΕΕΠ όπως λέγεται.

Και μια και μιλούσε για τι πανελλαδικέ, συγγνώμη, το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε έτσι χθες το μεσημέρι τι βαθμολογίες των περίπου 80.000 υποψηφίων. Που από πόσα χρόνια έχουν περάσει. 150.000 ήταν υποψήφιοι, φίλε και φίλοι, σε 18 χρόνια. Έτσι, ο αριθμό δηλαδή έχει μειωθεί στο 50%. Είδα χθε κάποια άλλα στατιστικά στοιχεία, βέβαια, τα οποία προκαλούν πολύ μεγάλη εντύπωση σε ό,τι είχε να κάνει με τι γεννήσει στη χώρα. Οι γεννήσει στη χώρα μα, φίλε και φίλοι, σε σχέση με το 2012, όταν βρισκόμασταν μέσα στα μνημόνια. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί κατά 50%, έτσι, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτή η δημογραφική βόμβα. Το 2012 ήταν και η τελευταία χρονιά όπου είχαμε σχεδόν ίδιες γεννήσεις με θανάτους. Από εκεί και πέρα το συζύγιο είναι αρνητικό και είναι εξαιρετικά αρνητικό πλέον. Νομίζω πρέπει να είναι 80.000 οι θάνατοι περισσότεροι τώρα στο, το 2025, για να καταλάβετε το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Αυτό αποτυπώνεται βέβαια και στα σχολεία, σε σχολεία που κλείνουν, που υποβιβάζονται, ακόμα και μέσα σε πόλεις όπως είναι και το Αγρίνιο. Έτσι μειώνεται σημαντικά, δραματικά ο αριθμός των μαθητών και μέσα στην πόλη του Αγρίνιου, έτσι και όχι μόνο στα χωριά. Και αποτυπώνεται βέβαια και με τον αριθμό των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Επαναλαμβάνω, τη δεκαετία του 80, θυμάμαι εγώ, ήταν 150.000 υποψήφοι και περνούσε ένα στους τρεις. Τώρα είναι 80.000.

τώρα τα δεδομένα για τις φετινές πανελλαδικές δίνουν μια πρώτη εικόνα για την πορεία των βαθμολογιών. Δεν επιτρέπουν όμως ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με τις βάσεις. Όπως επισημαίνουν αναλυτές σε μέσα ενημέρωσης, οι προβλέψεις παραμένουν ιδιαίτερα βέβαιες για μια σειρά από λόγους. Αφενός, οι διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας που εφαρμόζει κάθε σχολή και τμήμα επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των μορίων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μικρές διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες βασικών μαθημάτων μπορεί να οδηγήσουν σε μια διαφορετική εικόνα από τμήμα σε τμήμα, ειδικά στις σχολές υψηλής ζήτησης. Απ' την άλλη, τώρα τα διαθέσιμα στατιστικά δεν αποτυπώνουν τον ακριβή τρόπο κατανόμης των μορίων των υποψηφίων. Επιπλέον, ο βαθμός αβεβαιότητας ενισχύεται από το πώς θα διαμορφωθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η ΕΒΕ, κάθε τμήματος και φυσικά από την αποτύπωση των προτιμήσεων των υποψηφίων στα μηχανογραφικά δελτία. Με άλλα λόγια, δύο τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου μπορεί να εμφανίσουν διαφορετική πορεία στις βάσεις, ακόμα και αν οι γενικές επιδόσεις των υποψηφίων κινούνται στα ίδια επίπεδα. Οι πρώτες συγκρίσεις επικεντρώνονται κυρίως στις υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις, της κλίμακας 16 έως 20 δηλαδή, καθώς στη συγκεκριμένη κλίμακα μπορούν να εξαχθούν πιο αξιόπιστες ενδείξεις για τις τάσεις των βάσεων. Στις μεσαίες και χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες, οι μεταβολές επηρεάζονται από περισσότερους παράγοντες. Αυτό καθιστά δηλαδή τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις, ακόμη πιο δύσκολες. Τώρα, στις ανθρωπιστικές, νομικές, κοινωνικές επιστήμες, οι επιδόσεις των αριστούχων παρουσιάζουν φέτος μικρές διαφοροποίησεις σε σχέση με το 2025. Νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, ελαφρά βελτίωση, αρχαία ελληνικά μικρή υποχώρηση, ενώ καλύτερη εικόνα καταγράφεται στην ιστορία και σε μικρότερο βαθμό στα λατινικά. Στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, η εικόνα είναι πιο αισιόδοξη. Οι υψηλές επιδόσεις αυξάνονται στην νεοελληνική γλώσσα, στα μαθηματικά και στη χημεία, ενώ η σημαντικότερη βελτίωση καταγράφεται στην φυσική. Στις επιστήμες υγείας και ζωής, τα δεδομένα είναι περισσότερο σύνθετα, παρατηρείται ιδιαίτερα αισθητή άνοδο στους αριστούχους της φυσικής. Βελτιωμένη εικόνα επίσης στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ αντίθετα η χημεία παρουσιάζει μια μικρή υποχώρηση και η βιολογία εμφανίζει αισθητά μεγαλύτερη μείωση των υψηλών επιδόσεων που υπήρχαν πέρυσι. Στις οικονομικές επιστήμες και στην πληροφορική, οι διαφορές είναι μεικτές. Η ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία παρουσιάζει οριακή βελτίωση. Τα μαθηματικά κινούνται επίσης ελαφρώς ανωδικά. Η πληροφορική περίπου στα ίδια σε σχέση με πέρυσι, ενώ στην οικονομία καταγράφεται αισθητή πτώση στις υψηλές βαθμολογίες. Τώρα, ως μετά τις αναλύσεις μάλλον τις πρώτες αναλύσεις των βαθμολογιών, το δεύτερο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει τις περισσότερες πιθανότητες για ανωδικές μεταβολές, κυρίως σε πολυτεχνικά και θετικά τμήματα. Στο πρώτο πεδίο οι μεταβολές αναμένονται περιορισμένες, ενώ στο τρίτο οι σχολές υγείας πιθανότατα θα κινηθούν με μικρές αυξομοιώσεις. Στο τέταρτο πεδίο εκτιμάται ότι η εικόνα θα διαφέρει αισθητά ανά τμήμα, καθώς οι διαφοροποιήσεις στα επιμέρους μαθήματα δεν οδηγούν σε μια κοινή τάση. Σε κάθε περίπτωση και οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία μέχρι την υποβολή του μηχανογραφικού.

Λοιπόν, κάτι που ενδιαφέρει αρκετούς και ειδικότερα και τον τεχνικό κόσμο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φίλες και φίλοι, ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, τα οποία υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου και αφορά τα εξής συγκεκριμένα προγράμματα: Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025, Εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Τα προγράμματα Εξοικονομώ χαρακτηρίζονται και πιστεύω αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστου των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως αναφέρεται. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, βέβαια, ότι είναι πολύ σφιχτά τα δεδομένα για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν είναι σαν το ΕΣΠΑ, που έχουμε έργα γέφυρες και πάει από το ένα ΕΣΠΑ στο άλλο κλπ. Εδώ πέρα τα δεδομένα είναι στενά. Η νέα προθεσμία αυτή που ανέφερα είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση.

Οι προσωπικές διαφορές, η οπαδική αντιπαλότητα αλλά και η μάχη για τα κουμάντα σε μια πλατεία στην Καλυθέα φαίνεται ότι συνθέτουν το παζλ της αιματηρής αυτής της εμπλοκής, όπου είχαμε τελικά το παιδί που έχασε τη ζωή του. Δεν ήταν 17 ετών, ήταν 15, φίλες και φίλες, 15χρονος ο νεκρός από το μαχαίρωμα. Το ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις ανάμεσά τους και στον 17χρονο δράστη, 17 ο δράστης, ενώ στο κάδρο βρίσκονται ακόμα 10 άτομα, όλοι τους ανήλικοι ή οριακά ενήλικοι. Το σύνολο των συλληφθέντων, αν και μικρής ηλικίας, τηρεί αρνητική στάση αυτές τις πρώτες ώρες στη Γαδά, αρνούμενο να αποκαλύψει τι προηγήθηκε της αιματηρής εμπλοκής, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έλεγαν στους αστυνομικούς ούτε καν το όνομα του νεκρού. Έκαναν πως δεν το γνώριζαν. Ο Μερτά κανονική, από πιτσιρίκια, έτσι. Μια πληροφορία που εξετάζουν οι αστυνομικοί έχει να κάνει με το γεγονός ότι πριν από μερικές εβδομάδες ο 15χρονος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στην Καλυθέα, παρά το γεγονός ότι το σπίτι του όχι απλά δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή, αλλά είναι στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι είχε συλληφθεί δύο φορές για παράνομη κατοχή μαχαιριού, ο 15χρονος έτσι και σιδερογροθιάς, επέμενε να μην αλλάζει την παρέα και να εμφανίζεται ως ανερχόμενος σκληρός τέλεχος φανατικών οπαδών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες του από μέλη συνδέσμων οπαδών που τον αποχαιρετούν με αυτόν τον τρόπο. Σε ό,τι αφορά στον 17χρονο δράστη, μπορεί να αποκάλυψει στους αστυνομικούς ότι αυτός δολοφόνησε τον ανήλικο, δεν έχει όμως πει κουβέντα για το τι διαφορές υπήρχαν μεταξύ τους. Το μόνο που είπε ότι πρώτα αυτοί δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και απάντησαν αμυνόμενοι με αυτόν τον τρόπο.

Να πω τώρα λίγο για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικά αποτελέσματα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641 302 735.

Διαραίουν ήδη και οι πρώτες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, σχετικά με το τι θα γίνει με τις κυβερνητικές εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις, ποιοι θα ωφεληθούν, τι θα, αυτό το, τι θα περιλαμβάνει ενδεχομένως αυτό το περιβόητο καλάθι της ΔΕΘ για το οποίο ακούμε κάθε χρόνο και ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Όχι, έχουν αποφασιστεί, συζητιούνται έτσι. Με περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ δημοσιονομικού χώρου ήδη διαθέσιμο και την προσδοκία ότι η καλή πορεία του προϋπολογισμού θα δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια έως το Σεπτέμβριο τώρα που μας έρχεται, Μαξίμου και Υπουργείο Οικονομίας έχουν περάσει στην πιο κρίσιμη φάση αυτού του σχεδιασμού, των εξαγγελιών δηλαδή, που θα γίνουν στις αρχές του φθινοπόρου στην φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έχει δοθεί βέβαια μια συγκεκριμένη κατεύθυνση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λένε τα ρεπορτάζ. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τρόπο που θα επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των ωφελιών. Μετά τις περσινές παρεμβάσεις που επικεντρώθηκαν κυρίως στη στεγαστική πολιτική, στους νέους και στους συνταξιούχους, ο φετινός σχεδιασμός δίνει μεγάλο βάρος από ό,τι φαίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες της, στους μικρομεσαίους και στα νομικά πρόσωπα, χωρίς όμως να αφήνει εκτός μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους. Τι διαβόλου όλους αυτούς θα τους χωρέσει, τι και το θάνατο, έχω μια απορία. Η επιδίωξη είναι να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο, λέει, μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει και ένα πλήρως κοστολογημένο σχέδιο, συμβατό με τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, εν ώψη και της σταδιακής εισόδου της χώρας σε προεκλογική περίοδο, έτσι, για τα καλά. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ένα ξεσκαρτάρισμα, όπως αναφέρεται, εισηγήσεων που έχουν κατατεθεί από Υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο πριν από το διάλειμμα του Αυγούστου να έχει διαμορφωθεί μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Στη συνέχεια, ο Υπουργός, ο αρμόδιος, ο Κυριάκος ο Πιερακάκης και πρόεδρος του Eurogroup, θα παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό ένα σύνολο εναλλακτικών προτάσεων, από το οποίο τελικά με απόφαση του Πρωθυπουργού θα προκύψουν και οι τελικές εξαγγελίες της ΔΕΘ, έτσι, μετά την επιστροφή από τις θερινές διακοπές.

Το θέμα είναι ποιος είναι αυτό, ποιος θα είναι, πόσο θα φτάσει αυτός ο λεγόμενος πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα επιτρέπει, ας πούμε, θα επιτρέψει το τελικό πακέτο να είναι ακόμη πιο ενισχυμένο. Υπάρχει μια αισιοδοξία πάντως ως προς την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα το πεντάμινο Ιανουάριος-Μάιος, σημαντικά υψηλότερο του στόχου, ενώ και τα φορολογικά έσοδα έχουν κινηθεί πάνω από τις προβλέψεις, κυρίως λόγω του ΦΠΑ, τις αυξημένες εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος. Στο οικονομικό επιτελείο τονίζεται ότι αναγνωρίζουν ότι μέρος της υπεραπόδοσης οφείλεται και σε συγκυριακούς παράγοντες ή σε χρονική μεταφορά εισόδων. Εκτιμούν όμως ότι εφόσον διατηρηθεί η ίδια δυναμική και το καλοκαίρι και με τη στήριξη του τουρισμού, της κατανάλωσης και μέτρων βέβαια κατά της φοροδιαφύγης, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος, όπως είπα, θα επιτρέψει και την ενίσχυση του τελικού πακέτου. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, σχετικά με τα πρώτα σχέδια, τους πρώτους σχεδιασμούς που υπάρχουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: Την πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α και στον Αντώνη Σρόιτερ. Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της Ελλάς υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, για μεγάλο χρονικό διάστημα κυριαρχούσε στο πολιτικό σκηνικό ένα μόνο κόμμα, γεγονός που κατά την άποψή του δεν λειτουργεί θετικά για το πολιτικό σύστημα, ενώ συνέβαλε στην ενίσχυση αλαζονικών συμπεριφορών από την πλευρά της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο εγχείρημα, αλλά να ανοίξει ένα νέο κύκλο με τις ίδιες αξίες και αρχές, προσαρμοσμένες όμως σε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Σημείωσε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στο νέο εγχείρημα είναι μεγάλη. Υπογράμμισε πως μέσα σε μόλις 26 ημέρες από την ίδρυσή της η Ελλάς αριθμεί ήδη δεκάδες χιλιάδες μέλη. Όπως είπε, το γεγονός αυτό αποτελεί δήλωση κυβερνησιμότητας και δείχνει ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη για μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράφω ποσοστά, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Προσέθεσε ότι στόχος της Ελλάς είναι να αποτελέσει μια κυβερνόσα δύναμη της αριστεράς και όχι μια παράταξη που περιορίζεται μόνο στη διαμαρτυρία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε ο κ. Τσίπρας.
1: Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή τη νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, mm-hmm. έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσω στο κόμμα σας.
1: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανέναν. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις mm-hmm. για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη mm-hmm. θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
2: Εκλογική.
0: Μάλιστα. Ερωτηθείς για τον έχει μιλήσει με τον κύριο Φάμελο, είπε πως τα κινητά του είναι ανοιχτά, οι κοινωνικές του επαφές ανοιχτές. Δεν είναι κοινωνική αυτή η επαφή, βέβαια. Δεν κρατώ καμιά κακία. Γιατί να κρατά κακία για τον κύριο Φάμελο, δεν καταλαβαίνω επίσης. Σέβομαι συλλογικές διαδικασίες και πρόσωπα, είπε ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός. Ήταν κατηγορηματικός ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Δεν παρέλειψε μάλιστα να αφήσει αιχμές και σε βάρος του Πολάκη για όσα δήλωσε σε βάρος του Σοκράτη Φάμελου χθες. Εγώ είμαι εδώ, λέει, προκειμένου να μιλήσω για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του Πολάκη με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνουμε, ακούσατε αυτό που είπε πριν για τους βουλευτές, τους εν ενεργεία βουλευτές, ότι εφόσον παραιτηθούν. Είναι καλοδεχούμενοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τους σημερινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της νέας αριστεράς ενδεχομένως, οι οποίοι καλοβλέπουν έτσι την είσοδό τους στο κόμμα του κ. Τσίπρα, δεδομένου ότι εάν θέλουν να το κάνουν αυτό τώρα, θα πρέπει να παρατηθούν. Εάν το κάνουν τελευταία στιγμή, ίσως τους κλείσει η πόρτα. Θα βρεθούν σε ένα μεγάλο δίλημα οι εν ενεργεία βουλευτές. Πριν κλείσω, να κάνω μια σημαντική αναφορά για σε μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η συνεταιριστική τράπεζα Υπήρου επεκτείνεται, φίλες και φίλοι, και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος της τράπεζας Υπήρου στο Αγρίνιο. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 10. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
11: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας στον Antenna Star στους 103,5 καθημερινά, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Και αυτή την ώρα με τον υδράργυρο να είναι στους 26 βαθμούς στο Αγρίνιο, υγρασία στο 70%, πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας και χθες. Λίγο ανυπόφορο το απόγευμα και το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι οφείλω να πω. Η ατμόσφαιρα, έτσι οι κλιματολογικές συνθήκες εξαιτίας της πολύ υψηλής υγρασίας. Σήμερα θα έχουμε και βροχούλες, όπως είπα, τοπικές βροχές. Κατά τόπους λοιπόν κάποια φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά, και μάλλον είναι και τελευταίες βροχές που έχουμε. Είχαμε ένα τριήμερο, τετραήμερο με τέτοιου είδους φαινόμενα και στην περιοχή μας, όπως και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Υποχωρούν αυτά τα φαινόμενα, ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο Σάββατο.

τώρα σχετικά με τις υψηλές θερμοκρασίες, μάλλον τις ανώτατες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί αυτή την εβδομάδα. Στο Αγρίνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο υδράργυρος πιο ζεστή ημέρα ήταν η Δευτέρα. Έχουμε 35,8 έφτασε ο υδράργυρος τη Δευτέρα, 35,6 την Τρίτη, 33,7 την Τετάρτη, 33,8 χθες.

Αθήνας μας χαιρετά, μάλιστα και με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αναμένεται 37-38 την 3η 30 Ιουνίου, σύμφωνα πάντα με τη σχετική πρόγνωση. Επαναλαμβάνουμε, μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαιράκι και γι' αυτό θα το αντιληφθούμε και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, την ηλιοφάνεια δηλαδή και την άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτά για τον καιρό.

Λοιπόν, είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια, το βράδυ μάλλον αργά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε Νταλίκα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Χαλικίου. Το βράδυ, χθες έγινε αυτό, φίλες και φίλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νταλίκα, η οποία μετέφερε καρπούζια, κινούταν από το Αντίριο προς τα Ιωάννινα όταν εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Μάλιστα, οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές από τις μεγάλες ζημίες που έχουν γίνει στην Νταλίκα αυτή, πίσω δηλαδή εκεί που μετέφερε και το συγκεκριμένο φορτίο. Πραγματικά πολύ μεγάλες ζημίες και σκαφείς εκεί προσπαθούσαν μάλιστα να απομακρύνουν τα καρπούζια. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης, ο οδηγός αντιλήφθηκε βέβαια τη συνέβη. Ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη του δρόμου και μάλιστα έβγαλε και το μπροστινό μέρος βέβαια του φορτηγού το πίσω μέρος, έτσι, το επικαθήμενο όπως λέγεται, να τυλίγεται στις φλόγες. Και υπάρχουν και σχετικά βίντεο τα οποία κυκλοφωνούν στο διαδίκτυο. Πολύ ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές και από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι συνολικά επιχείρησαν τρία οχήματα και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς αυτής αργά το βράδυ. Επαναλαμβάνουμε το περιστατικό αυτό με μια Νταλίκα η οποία μετέφερε καρπούζια. Από ό,τι βλέπω, μάλλον ρουμάνικη η Νταλίκα αυτή.

Και χθες συνεχίστηκαν, φίλες και φίλοι, οι ανακοινώσεις, τα συλληπιτήρια μηνύματα κλπ. Σχετικά με το θάνατο της σπουδαίας αυτής της γυναίκας, η οποία κυδεύεται σε λίγο. Μιλάμε για τη Μαρία Τσούτσου, τη γυναίκα αυτή με τη μεγάλη κοινωνική προσφορά που έφυγε από τη ζωή προχθές και κυδεύεται σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στο Αγρίνιο. Αναμένεται βέβαια μεγάλος αριθμός επισήμων και απλού κόσμου για τη γυναίκα η οποία ταύτισε τη ζωή της έτσι με την προσφορά στον συνάνθρωπο και ειδικότερα στα παιδιά, στους νέους με νοητική υστέρηση, δημιουργώντας αυτή την πολύ σημαντική υποδομή, η οποία πραγματικά ξεχωρίζει σε όλη την Ελλάδα και τις δομές που υπάρχουν σε αυτή την κατεύθυνση, τόσο στο Αγρίνιο όσο και στο Μεσολόγγι. Ο Σταύρος Μπένος, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, αποχαιρετά και εκείνος τη Μαρία Τσούτσου με έναν ξεχωριστό τρόπο. Θυμάται τη συνάντηση που είχε μαζί της, αποτιμά την προσφορά της στην Ετωλό Ακαρνανία. Η Μαρία Τσούτσου στάθηκε δίπλα στους πιο ευάλωτους συνανθρώπους της σε μια εποχή που τα άτομα με νοητική υστέρηση συχνά ζούσαν στο περιθώριο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Μαρία της αγάπης και της αφοσίωσης, γράφει. Πώς η νοητική υστέρηση υπερκαλύπτεται από την γνήσια αγάπη και την αδιάκοπη φροντίδα. Αυτός είναι ο τίτλος που θα συνοδεύει στο Διηνεκές τη Μαρία μας, σημειώνει. Όταν επισκέφθηκα το εργαστήρι Παναγία Ηλούσα, είδα παιδιά, αγόρια και κορίτσια γεμάτα ζωή, χαμόγελα και ενέργεια που ξεχυλίζει και είπα μέσα μου τι δύναμη έχει η αγάπη. Με πίστη, επιμονή και βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, η Μαρία Τσούτσου στάθηκε δίπλα στους πιο ευάλωτους συνανθρώπους της σε μια εποχή ακριβώς όπου τα άτομα αυτά συχνά ζούσαν στο περιθώριο, τα παιδιά δηλαδή με νοητική υστέρηση, και εξακολουθούν κάποια να είναι στο περιθώριο. Το έργο της συνέβαλε ουσιαστικά στην ειδική εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, την αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη των νέων με αναπηρία. Βέβαια, κάποιοι είναι σε τέτοια κατάσταση που δύσκολα μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, έτσι δεν είναι, φίλες και φίλοι? Σαφώς υπάρχουν και πολύ βαριές καταστάσεις, οι οποίες όμως φιλοξενούνται έτσι στο συγκεκριμένο εργαστήρι, δημιουργώντας μια μεγάλη κοινότητα φροντίδας, αλληλεγγύης και ελπίδας. Αναφέρεται στην γνωριμία του μέρη τη Μαρία Τσούτσου, ο πρώην υπουργός. Τονίζει ότι αυτός είναι ο ορισμός της αγάπης και της προσφοράς. Αυτό το δρόμο άνοιξες, Μαρία, που πάντα θα προσπαθούμε να διαβαίνουμε, που πάντα θα σε θυμόμαστε, γιατί πάντα θα συμβολίζεις ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, όλα μπορούν να θριαμβεύσουν με την θεϊκή συνταγή της αγάπης, της αφοσίωσης και της προσφοράς. Σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μαρία Τσούτσου.

Για λίγο στο αστυνομικό δελτίο να πάμε. Συνελήφθησαν άτομα για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών σε αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε αυτοκίνητο στο ύψος της Γουριώτισσας, να πούμε στην Ιόνια Οδό δηλαδή. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα χασίσης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο. Επίσης συνελήφθη και ένα στην περιοχή του Αιτωλικού από αστυνομικούς της δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Μεσολογγίου. Ο συγκεκριμένος Έλληνας σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια φυτικά αποσπάσματα κάναβης σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αστυνομίας. Και άλλη μια σύλληψη είχαμε ενός Ιταλού, φίλες και φίλοι, πάλι στην Ιόνια Οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον έλεγχο σε γιο ταχύου, το οποίο οδηγούσε ο 29χρονος Ιταλός, εντοπίστηκαν μια αυτοσχέδια συσκευασία με κατέργαστη κάναβη, 4,3 γραμμάρια, επίσης μια συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1,2 γραμμαρίων, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Ο άντρας συνελήφθη, δικογραφία σε βάρους του, αφέθηκε ελεύθερος μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα. Να πούμε στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα και οι 4 νεαροί, 2 20χρονοι και 2 19χρονοι, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες συνελήφθησαν με σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και χασίσης εδώ στο Αγρίνιο και οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

χθες στις αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο το απόγευμα απασχόλησε και μια περίπτωση ευνίδιου θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οικιακή βοηθός βρήκε νεκρό έναν 63χρονο άνδρα στον Άγιο Κωνσταντίνο όταν άνοιξε την πόρτα για να τον επισκεφτεί και να κάνει τη δουλειά της βέβαια. Ο Θανόν, ο οποίος ζούσε μαζί με το γιο του, πιθανή ώρα θανάτου έχει προσδιοριστεί χθες τα ξημερώματα. Παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροδομή. Τις σχετικές ενέργειες έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Αγρινίου για τον θάνατο του 63χρονου. Να πούμε ότι έχει αποκλειστεί βέβαια οποιαδήποτε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας. Απλά έτσι είναι μια διαδικασία την οποία ακολουθεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Εκεί μας συγκίνησης φίλες και φίλοι προκάλεσε αυτές τις μέρες στην τοπική κοινωνία η είδηση της απώλειας του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Θανάση Φλωρόπουλου, πρώην διευθυντή του δεύτερου ΕΠΑΛ για πολλά χρόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή νωρίς στα 64 του χρόνια. Ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να χαρεί και τη σύνταξή του. Τι να πεις. Ο ΕΚ λοιπόν ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός, αφού το βλέπω μέσα και από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία είναι εκατοντάδες πρέπει να σας πω, σχετικά με την απώλεια του Θανάση Φλωρόπουλου. Υπηρέτησε για πολλή χρόνια με συνέπεια την εκπαίδευση, όπως είπα, διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής και στο δεύτερο ΕΠΑΛ. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την περασμένη Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις Παπαδάτες της Μακρινίας. Πλήθος κόσμου έσπρεψε να τον αποχαιρετήσει. Είχε μια πολυσχηδή προσφορά ο ΕΚ λοιπόν στην τοπική κοινωνία, η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στο έργο του ως εκπαιδευτικός. Μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί η οικογένειά του, πήρε μια γενναία απόβαση να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μέσω δωρεάς οργάνων. Η δωρεά αυτή της οικογένειας του Θανάση Φλωρόπουλου και του ιδίου βέβαια, χαρίζει ζωή σε τέσσερις ανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση με τελικού σταδίου νοσήματα, έχοντας έτσι πλέον μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή. Η απόβαση αυτή, βέβαια, σε μια οδυνηρή για την οικογένεια στιγμή, είναι μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, και κοινωνικής προσφοράς. Όπως ενημερωθήκαμε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στην Πάτρα, η μεταμοσχευτική διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, όπως αναφέρεται, με άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Σε σχετική ενημέρωση, λοιπόν, τονίζεται ότι για τη διαδικασία συνεργάστηκαν η μονάδα εντατικής θεραπείας, το αναισθησιολογικό, το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, το τμήμα υπερήχων και αξονικού τομογράφου, το τμήμα αιμοδοσίας, το παθολογοανατομικό εργαστήριο, η καρδιολογική κλινική, τα τμήματα μικροβιολογίας και το βιοχημικό και αιματολογικό εργαστήριο, η ουρολογική, η χειρουργική ομάδα μεταμοσχεύσεων, καθώς και γιατροί νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό του νοσοκομείου. Είδατε, για να γίνουν κάποιες λήψεις οργάνων, πόσος κόσμος δραστηριοποιείται, φίλες και φίλοι, και επιστρατεύεται, έτσι, μια ολόκληρη γκάμα ειδικοτήτων, έτσι, και εργαστηρίων και τμήματων, ούτως ώστε να γίνει αυτή η λήψη των οργάνων και να δημιουργηθεί αυτή η γέφυρα ζωής, ούτως ώστε να σωθούν κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας, έτσι, οι οποίοι βρίσκονταν στην τελική φάση, επαναλαμβάνουμε, βρίσκονται στην τελική φάση των ασθενειών που αντιμετωπίζουν και έλαβαν αυτό το δώρο ζωής από την οικογένεια του Θανάση Φλωρόπουλου, αναντικατάστατη και η συνεισφορά του ΕΚΑΒ, που φρόντισε με ταχύτητα και ασφάλεια για την μεταφορά των οργάνων. Ο ρόλος του ΕΟΜ τώρα, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, υπήρξε καταλυτικός, ούτως ώστε να συντονιστεί όλη αυτή η διαδικασία, αλλά και να γίνει επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες πανελλαδικά. Δεν ξέρουμε ακριβώς βέβαια πού τα ποια όργανα δωρήθηκαν, τι όργανα δωρήθηκαν και πού, αλλά προφανώς μπορεί να έχουν γίνει μεταμοσχεύσεις και όχι εδώ στην Πάτρα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Πάντως έγινε η μεταμοσχευτική διαδικασία με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Χάρη σε αυτή τη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομένων, κατέστη δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διοίκηση τώρα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, εξέφρασε με ανακοίνωσή της, όπως είπα χθες, τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δότη και εξέφρασε επίσης την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόβασή τους να δωρήσουν ζωή μετά από το θάνατο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη ζωή του, την πορεία του, το επάγγελμά του, προσέφερε στην τοπική κοινωνία, στους μαθητές του, στους συναδέλφους του κλπ. Προσφέρει, φίλες και φίλοι, και με το θάνατό του. Έτσι, αυτός. Και είναι ένα όνομα το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Ο πρώην διευθυντής του δεύτερου ΕΠΑΛ Αγρινίου, ο αείμνηστος Θανάσης Φλωρόπουλος, που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή στα 64 του χρόνια.

Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ιερών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641 302735. Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε τώρα από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641 300 316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Σας είπα ότι θα πούμε και δύο λόγια για τα ονόματα των παιδιών που πρότευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε παραδοσιακά βέβαια κάθε χρόνο. Έτσι το κάναμε και χθες και σήμερα. Σήμερα μάλλον θα το κάνουμε εδώ τουλάχιστον από το ραδιόφωνο. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων, των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έτσι μετά τις ανακοινώσεις βέβαια που έγιναν το Υπουργείο Παιδείας. Οι καταστάσεις αναρτήθηκαν σε όλα τα γέλη και πάλι της χώρας. Περιέχουν μόνο τον κωδικό βέβαια κάθε υποψηφίο και τα βαθμολογικά του στοιχεία. Ένα εξεταζόμενο μάθημα, όσα παιδιά το επιθυμούσαν, έλαβαν και SMS. Βλέπω και κάτι βιντεάκια. Τα βλέπεις και ξεκαρδιστικά, τι μπορείς να πεις. Σας είπα πριν για ένα βίντεο το οποίο είδα μια παρέα κοριτσιών που ήταν όλες τελειόφοιτες, μαθήτρες προφανώς, οι οποίες έπαιρναν το καφεδάκι τους εκεί στην Αθήνα μάλλον, και έβλεπες ένα κοντράστ συναισθημάτων. Έτσι, μια πανηγύριζε, μια αχ, έγραψα καλά σε αυτό το μάθημα, ξέρω εγώ, το βλέπε τελείως διαφορετικά. Η άλλη έκλαιγε γοερά δίπλα της, και έβλεπες ακριβώς έτσι αυτό το πράγμα, αυτή την κατάσταση την οποία βιώσανε χθες οι υποψήφοι φοιτητές, φίλες και φίλοι, τελειόφοιτοι αυτοί μαθητές που έγραψαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και χθες πήραν τις βαθμολογίες τους. Πριν από λίγο σας αναφέραμε αναλυτικά τι λένε και κάποιες πηγές ειδικών σχετικά με το πού θα κινηθούν οι βάσεις. Είναι κάπως θολό το τοπίο, θα έλεγα. Αλλά τώρα αναφερθούμε λίγο στις πρωτεύσαντες, έτσι, στα παιδιά που ξεχώρισαν. Στο πρώτο γέλ έχουμε και την μαθήτρια με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, φίλες και φίλοι. Είναι η Ιωάννα Γκάτσι, μπράβο στο κορίτσι, το οποίο πέτυχε μέσο όρο 19,68. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή από ό,τι κατάλαβα. 3 εικοσάρια και ένα 19 πρέπει να έγραψε η κοπέλα αυτή. Μπράβο της. Η Βικτωρία Ευθυμίου θετικών σπουδών σημείωσε 19,3. Ο Γιώργος Τσιρογιάννης ανθρωπιστικών σπουδών σημείωσε βαθμό μέσο όρο 19,13, ενώ η Χριστίνα Τάγκαλου Ψιλογιανοπούλου στις σπουδές υγείας πέτυχε 19,05 και προφανώς βέβαια περνάει ιατρική. Στο δεύτερο γέλ Αγρινίου, η Αδαμαντία Μπελιγιάννη θετικών σπουδών πέτυχε 19,73, πολύ ψηλός βαθμός και για τη συγκεκριμένη μαθήτρια. Ο Χρήστος Μαρκής στις ανθρωπιστικές σπουδές σημείωσε 19,18 μέσο όρο. Η Δήμητρα Καραχρήστου θετικές και υγείας και η Μαρία Γκόντα θετικές σημείωσαν 18,73 μέσο όρο. Στο τρίτο γέλ Αγρινίου, ο Νίκος Κουτσοθεόδωρος στις θετικές συγκέντρωσε βαθμολογία 19,025. Η Μελίνα Κατσίκη θεωρητικών σπουδών 18,625. Ο Γερνάς Επαμεινώντας οικονομίας πληροφορικής 18,300. Και η Μαγδαληνή Γερογιάννη στην υγεία 17,725. Στο τέταρτο γενικό λύκειο, η Ευσταθία Πεσλή συγκέντρωσε 18.930 μόρια στις ανθρωπιστικές σπουδές. Στις θετικές και τις σπουδές υγείας, η Αγγελική Αγγελή πέτυχε 18.730 μόρια. Στο πέμπτο γενικό λύκειο Αγρινίου, τη μεγαλύτερη βαθμολογία πέτυχε η Περσεφόνη Μολώνη. Μπράβο στην Περσεφόνη, με 19.075 μόρια για τον τομέα υγείας. Ακολούθησαν ο Χρήστος Κυλάφης με 18.920 θετικών και η Γεωργία Μαρία Μέρη Σιώτη με 18.880 μόρια ανθρωπιστικών. Στο έκτο γέλο Αγρινίου, το οποίο παραδοσιακά και μεγάλο αριθμό πρέπει να πω αριστεύσαντων, τουλάχιστον πέρσι ήταν και το πρώτο λύκειο σε επιτυχίες εδώ στην περιοχή μας, η Λιδία Γκάμπου στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών πέτυχε συγκέντρωση 19.325 μορίων, ο Βασίλης Σιδέρης στην υγεία 19.125, ο Φώτης Τσούνης επίσης στην υγεία 19.025. Μπράβο στα δύο αγοράκια τα οποία περνούν και έχουμε και δίδυμα κιόλας, πρέπει να σας πω, τα οποία πέτυχαν. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Μπράβο στους συγκεκριμένους για τον τομέα υγείας, έτσι πάνε για γιατροί. Στο δεύτερο επάλ Αγρινίου, δύο μαθητές τα ονόματα των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη διεύθυνση του σχολείου, στον προσανατολισμό υγείας πρόνοιας πέτυχαν 18,3 και 17,3 αντίστοιχα. Στον προσανατολισμό πληροφορικής, ο Νίκος Τολιάς, πέτυχε 17 και ο δίδυμος αδερφός του Κώστας σημείωσε 16,95. Στον τομέα της πληροφορικής, στο δεύτερο επάλ Αγρινίου, λοιπόν, έχουμε αγόρια δίδυμα που πρότευσαν και μάλιστα πολύ κοντά. Τι διάλογο. Ο ένας αντέγραφε τον άλλον, λέω εγώ τώρα, γελάω έτσι. Τα παιδιά έγραψαν σχεδόν ίδιους βαθμούς και όλα στα δίδυμα. Νίκος και Κωνσταντίνος Τολιάς, μπράβο, συγχαρητήρια με τη βαθμολογία αυτή που σας είπα πριν. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει από τα δημόσια γενικά λύκεια και το δεύτερο επάλ του Αγρινίου, φίλες και φίλοι, ως προς τις βαθμολογίες στις χθεσινές πανελλαδικές. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη των πρώτων. Συγχαρητήρια. Είναι και κάποια παιδιά τα οποία έκαναν και σχετικές δηλώσεις εδώ σε μέσα ενημέρωσης, ειδικότερα σε ειδησιογραφικά site εδώ της περιοχής μας. Έτσι μίλησαν και το μυστικό της επιτυχίας του, πώς τα κατάφεραν, αν υπήρχε κάποιο μυστικό τέλος πάντων ώστε να πετύχουν τόσο υψηλές βαθμολογίες, γιατί πραγματικά κάποιες επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, θα έλεγαν. Ειδικότερα από κάποιες μαθήτριες εδώ που βλέπω από το πρώτο γέλ, αλλά και από το δεύτερο γέλ του Αγρίνιου, πολύ υψηλές βαθμολογίες. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, από ό,τι βλέπω, είναι η μαθήτρια η οποία μάλλον έχει την υψηλότερη βαθμολογία όλων εδώ στα λύκεια του Αγρινίου, από το δεύτερο γέλ Αγρινίου, η συγκεκριμένη μαθήτρια. Πριν κλείσω, να σας πω και πάμε πάλι σε διάλειμμα. Συγχαρητήρια σε όλους όσους τα κατάφεραν.
σε όσους έτσι κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Βέβαια τώρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη συμπληρώση του μηχανογραφικού, όπως έχουμε πει. Και βέβαια δεν, είπαμε ότι δεν τελειώνει η ζωή για όσους δεν τα κατάφεραν, έτσι. Είναι απλά ένα στάδιο, έτσι, ένα σκαλοπάτι είναι αυτή η διαδικασία. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, έτσι. Υπάρχουν ακόμα μπροστά μας σε αυτή τη ζωή, σε αυτό που λέγεται ζωή, όχι ανηφόρες και σκαλοπάτια. Έτσι, γι' αυτό δεν χρειάζεται απογοήτευση, κυρίως στήριξη από τους γονείς στα παιδιά. Ο Βασίλης Ράπτης, λοιπόν, πριν κλείσουμε να σας πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή του Αγρινίου, που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και εγκαινιάζει ένα σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει επίσης άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, περνάμε στο τελευταίο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπή, για την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας, φίλες και φίλοι. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, είμαστε τελευταίες μέρες του Ιούνιου και μάλιστα, όπως είπαμε, αναμένεται και άνοδος θερμοκρασίας, τέλος για τα φαινόμενα σήμερα. Κάποιες τοπικές βροχές θα έχουμε πάλι σήμερα Παρασκευή. Ο καιρός φτιάχνει από αύριο, δηλαδή δεν θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα τα απογεύματα όπως είχαμε τις τελευταίες 3-4 ημέρες και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αναμένεται μάλιστα, όπως είπα, 36, 37, ίσως και λίγο παραπάνω, Δευτέρα-Τρίτη, τις δύο τελευταίες ημέρες δηλαδή του Ιουνίου.

Να θυμίσω, μας ακούτε στους 103,5 ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα του Αντένα στα ραδιοφωνικά εδώ στη Δυτική Στερά Ελλάδα, και βέβαια διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, στο antennapavlastar.gr, μπαίνετε στο site του σταθμού, πατάτε πάνω στο μπανεράκι που λέει ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπ 26. Τα τηλέφωνα μας είναι στη διάθεσή σας. 2641-033-335. 2641-033-336. Το email μας. Μία λέξη με δύο N. antennastar103.5 @gmail.com. Και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνύματάκια σας. Με απλή χρέωση, έτσι, τα SMS ή μέσω Viber. Επιλέξτε τους τρόπους. 6944912990. Αυτό το κινητό το αξιοποιείτε μόνο για αυτή την εκπομπή, όπως είπαμε.

Θα πάω λίγο στα. Α, όχι, θα πάω πρώτα σε ένα ρεπορτάζ δικαστικό, γιατί είχαμε χθες τον Νικτόρκο το εφετείο εδώ Δυτική Θεράς Ελλάδας, στο Αγρίνιο δηλαδή, μια δίκη η οποία έχει τη δική της σημασία, γιατί μιλάμε και για μια επίθεση, μια ανθρώπινη ανθρωποκτονία, η οποία σημειώθηκε στην Αφπακτο το καλοκαίρι του 2022 και είχε αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Έχει κάποιες σοβαρές υποθέσεις, πρέπει να σας πω, χθες, τον Νικτόρκο το εφετείο. Μία από αυτές, μάλιστα, ήταν και περίπτωση αποπλάνησης παιδικής πορνογραφίας κλπ. Με τον κατηγορούμενο να έχει φύγει από τη ζωή. Οπότε δεν διεξήχθη η συγκεκριμένη δίκη. Αλλά είχαμε και δίκη μέσα και σε κλίμα έτσι έντασης στον Νικτόρκο το εφετείο Δυτικής Θεράς Ελλάδας. Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, η οποία έχει σημειωθεί το 2022 στην Αφπακτο, σοκάροντας την τοπική κοινωνία. Το περιστατικό στις αρχές Ιουνίου του 2022. 4 χρόνια πριν, δηλαδή, έτσι. Όταν ένας 67χρονος ακινητοποίησε το δικυκλό του, με έναν 48χρονο τον προσεγγίζει και κατ' επανάληψη να το καταφέρνει τραύματα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και να τρέπεται στη συνέχεια σε φυγή. Ο τραυματίας τότε διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου, στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Ρήγου, όπου και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ο δράστης συνελήφθη σχεδόν αμέσως στο σπίτι του από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του τότε είχε σχηματιστεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου για τα όπλα. Ο δράστης προφυλακίστηκε σε δίκη σε πρώτο βαθμό. Να πω ότι είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση στο πρωτόδικο δικαστήριο, έτσι. Έκτοτε είναι έγκλειστο σε ψυχιατρικό κατάστημα. Και στη δίκη χθες, παρόν ήταν το θύμα το οποίο περιέγραψε τη συνδίκη της επίθεσης που δέχτηκε, αλλά και τον τρόμο, όπως λέει, που βιώνει και ο ίδιος και η σύζυγός του εξαιτίας του συμβάντος αυτού. Η γυναίκα, μάλιστα, η οποία ήταν στην αίθουσα αρκετά ταραγμένη, αισθάνθηκε αδιαθεσία, πρέπει να σας πω, και χρειάστηκε μάλιστα να φωνάξουν γιατρό να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από την πλευρά τώρα του κατηγορουμένου, της υπεράσπισης, βασική επιδίωξη έτσι και νομική γραμμή, ας πούμε, ήταν η αλλαγή της κατηγορίας σε πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Ενώ η ιδιαίτερη αναφορά από τους δικηγόρους του έγινε και στη συμπεριφορά του 52χρονου στο κατάστημα όπου κρατείται. Οι γιατροί του που τον παρακολουθούν έχουν γνωματεύσει και αυτά τα έγγραφα παρουσιάστηκαν θετικά για την ψυχική του κατάσταση και γενικότερα τη συμπεριφορά του. Κατά την εκφώνηση της απόφασης, να πω ότι διαπιστώθηκε μια διαφωνία μεταξύ ενόρκων και δικαστών, με το δικαστήριο τελικά να καταδικάζει κατά πλειοψηφία τον κατηγορούμενο σε 6 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας. Δηλαδή δεν υπήρχε αλλαγή στο κατηγορητήριο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας καταδικάστηκε. Αναγνωρίστηκε όμως το ελαφρυντικό της συμπεριφοράς του στο κατάστημα όπου κρατείται μέχρι σήμερα. Οι εκπρόσωποι της υπεράσπισης πάντως εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την απόφαση, είπαν ότι είναι σκληρή, ότι σαφώς περίμεναν μια καλύτερη απόφαση, η υπεράσπιση δηλαδή του κατηγορουμένου. Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 52 τώρα ο εν λόγω. Σε κάθε περίπτωση πάντως, με βάση τη χρονική διάρκεια έκτησης των ποινών που του έχουν επιβληθεί, είναι δηλαδή κοντά στα 4 χρόνια, επαναλαμβάνουμε, έγκλειστος, η αποφυλάκηση του 52χρονου, με βάση και αυτή την ποινή που του επιβλήθηκε, αναμένεται σύντομα, πιθανώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες, να βγει δηλαδή από το κατάστημα στο οποίο κρατείται, σε ψυχιατρικό κιόλας κατάστημα, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, από το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε σημειωθεί αυτό το αιματηρό επεισόδιο στην Αφπακτο. Έχουμε τέλος δηλαδή και στην δικαστική, έτσι, παράμετρο αυτού του αιματηρού επεισοδίου.

Ο Δήμος Αγρινίου, βέβαια, όπως είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τους Δήμους Αγράφων, Καρπενησίου και Αμφιλοχίας, κατέθεσε αναγωγή κατά της ΔΕΗ για το λεγόμενο πράσινο τέλος ύδατος. Διεκδικούν την άμεση εφαρμογή του άρθρου 87 του νόμου 4964 του 2022, την απόδοση ειδικού τέλους 3% επί των ακαθάριστων εσόδων από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μεγάλων υδροελεκτρικών σταθμών της περιοχής, με επίκεντρο βέβαια το εμβληματικό έργο της λίμνης των Κρεμαστών, αλλά και τους δύο ακόμη υδροελεκτρικούς σταθμούς που υπάρχουν σε Καστράκι και Στράτο. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση βέβαια και από τον Πανευρυτανικό Σύλλογο Νομοέτωλο Ακαρδανίας οι Άγιοι Ευρυτάνες, οι οποίοι κάνουν λόγο, είναι γνωστό αυτό, το έχουμε πει βέβαια εδώ και μέρες ότι υπάρχει αυτή η προσφυγή. Ο Σύλλογος των Ευρυτάνων εδώ της Νέας Ακαρδανίας μιλά για μια μάχη δικαιοσύνης και ιστορικής αποκατάστασης για την λίμνη Κρεμαστών από τους Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου. Βέβαια είναι τέσσερις συνολικά Δήμοι οι οποίοι προσφεύγουν, όπως είπαμε, στη δικαιοσύνη. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι σχετικά με το θέμα αυτό, ότι θα καταφέρει δηλαδή, θα καταφέρει εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση μετά από τόσα χρόνια, δεκαετίες, να πάρει κάποια ανταποδοτικά για τα υδροελεκτρικά, για τους υδροελεκτρικούς σταθμούς. Το θέμα όλα αυτά τα χρόνια, επειδή το παρακολουθώ, έχει κατατεθεί με πάρα πολλές ερωτήσεις διαφόρων βουλευτών εδώ της Ακαρδανίας και όχι μόνον, και μόνιμα η απάντηση των αρμοδίων υπουργών είναι αρνητική.

Σήμερα Παρασκευή, να πω ότι έχουμε διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Οπότε τη Δευτέρα, Ευάγγελο, να είσαι έτοιμο, γιατί θα έχουμε και κάποια ηχητικά. Είναι συνεδρίαση η οποία είναι τακτική η πρώτη, είναι στις 6 το απόγευμα. Αμέσως μετά, μόλις τελειώσει, τώρα θα τελειώσει 7, θα τελειώσει 8, θα ξεκινήσει και συνεδρίαση λογοδοσίας. Όπου τίθεται και κάποια ερωτήματα, βέβαια, από την αντιπολίτευση. Ένα από τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης είναι η αλλαγή του λογότυπου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου, για την οποία γίνεται αρκετή κουβέντα τελευταία. Ειδικότερα σήμερα λοιπόν, λίγο μετά τις 7, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στο κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος δηλαδή, η παράταξη του Δημήτρη Τραπεζιώτη, Αγρινίου Ανοιχτό και Πράσινο, καλεί τη Δημοτική Αρχή να απαντήσει σχετικά στην συνεδρίαση λογοδοσίας, έτσι είναι. Δεν απαντά μόνο σε αυτό το ερώτημα, υπάρχουν και κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Παπαναστασίου και σε αυτά καλείται να λογοδοτήσει, να απαντήσει. Η ερώτηση αυτή του κυρίου Τραπεζιώτη, πάντως της παράταξης, συγγνώμη, του κυρίου Τραπεζιώτη, σχετίζεται με την αντικατάσταση του ιστορικού λογότυπου του ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου, ενός εικαστικού έργου που έχει συνδεθεί, όπως αναφέρεται, με την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Έχουμε θεσμική ευθύνη και υποχρέωση να ελέγξουμε τη Δημοτική Αρχή, διότι το ζήτημα αυτό είναι εξόχως πολιτικό και θεσμικό, αφορά στην τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, των διοικήσεων και στο κύρος ενός οργανισμού που αποτελεί πολύτιμη και πολυεπίπεδη παρακαταθήκη για την πόλη. Καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης. Τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα για ένα λογότυπο γίνεται, τέλος πάντων. Υπάρχουν κάποιοι εδώ που ασχολούνται με τον πολιτισμό, που θεωρούν ότι και εκφράζουν κάποιες απορίες, κάποια ερωτήματα για το πώς και το γιατί να αλλάξει το λογότυπο και τι σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή και ποιοι μη συνεννοήθηκαν ή ποιοι κατέθεσαν προτάσεις τους ώστε να γίνει η αλλαγή και γιατί έγινε έτσι και γιατί δεν κρατήθηκε το παλιό λογότυπο. Τέλος πάντων, έχει ανακοινηθεί ένα ζήτημα, έχει αναδειχθεί ως μείζον. Δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο σοβαρό, βέβαια, το να ασχολούμαστε με το λογότυπο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Υπάρχουν κάποιοι όμως που έχουν κάποιες ευαισθησίες και τις ευαισθησίες αυτές τις μεταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Αναμένουμε τις απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή, λοιπόν, σχετικά με το λόγο, όπως λέμε, του ΔΥΠΕΘΕ.

με τεκμηριωμένο τρόπο να πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας προχθές προχώρησε σε ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά καθώς και για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Δύο μελέτες κατατέθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση, όχι για απόβαση. Έτσι, να θυμίσουμε ότι σε αυτού του είδους μελέτες τα Περιφερειακά Συμβούλια Αυτοδιοίκηση γενικότερα γνωμοδοτεί, δεν αποφασίζει. Δηλαδή, άμα θέλει το Υπουργείο, τα προχωρά. Απλά εκφράζει μια γνώμη, ας πούμε, η Αυτοδιοίκηση. Τέλος πάντων, μιλάμε όμως για δύο πολύ σημαντικά έργα που είναι χωροταξικά, έτσι, ειδικά χωροταξικά για τις ανανεώσιμες πηγές, που θα μπουν δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Τι προβλέπεται, που απαγορεύεται, αλλά και τι γίνεται με τη βιομηχανία. Στο νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές, όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης βιώσιμης ανάπτυξης ενέργειας και χωροταξίας και περιβάλλοντος, ο κ. Λίνος Μπλέτσας, εντοπίζονται σημαντικές ασάφειες και αντιφάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην διοικητική εφαρμογή του νέου χωροταξικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως εξηγεί, είναι σαφές πως δεν μπορεί στην εποχή της κλιματικής κρίσης να αγνοούνται παράμετροι όπως είναι η αυξανόμενη επικίνδυνοτητα πυρκαγιών, η μεταβολή υδρολογικών ισοζυγίων, η ενίσχυση πλημμυρικών φαινομένων, που πρέπει επίσης είναι παράγοντες οι οποίοι, όπως τονίζει, πρέπει να συνεκτιμηθούν στο χωροταξικό αυτό. Τώρα για το άλλο χωροταξικό, για τη βιομηχανία, που μπορεί να δώσει την απαραίτητη όθηση στην περιοχή για την βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη, η Περιφερειακή Αρχή κατέθεσε στοχευμένες επισημάνσεις και προτάσεις βελτίωσης. Τι ζητά δηλαδή? Να υπάρχει ρητή αναγνώριση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης Ανάπτυξης Οργανωμένων Υποδοχέων στη Δυτική Ελλάδα. Να εξειδικευτούν οι κατευθύνσεις σε ένα περιφερειακή ενότητα. Αλλιώς πρέπει να είναι διακριτός ο ρόλος. Αλλιώς μπορούμε να, και πρέπει να μιλάμε για την ανάπτυξη βιομηχανίας, ας πούμε, και χωροταξικού βιομηχανίας στην Αχαΐα. Αλλιώς είναι το Λακαρανί, αλλιώς στην Ηλία, λέει ο κ. Μπλέτσας, και έχει δίκιο. Να δοθεί επίσης σαφής προτεραιότητα στην εξυγίανση των λεγόμενων άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Να αποφευθεί η δημιουργία νέων βιομηχανικών μορφών εκτός σχεδίου δόμησης. Να επανεξεταστεί ακόμα το ελάχιστο λειτουργικό μέγεθος των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν πράγματι να πολεοδομηθούν, να αποκτήσουν κοινές υποδομές, να λειτουργήσουν ως ουσιαστική οργανωμένη υποδοχή και να ενσωματωθούν αυστηρές περιβαλλοντικές δικλείδες χωροθέτησης, κυρίως για περιοχές Natura 2000, οι οποίες περιοχές αυτές Natura 2000 είναι πάρα πολλές εδώ στην Τουλακαρανία, φίλες και φίλοι, έτσι, όπως και τα υγροτοπικά συστήματα, οι παράκτιες ζώνες, η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, δασικές εκτάσεις, ζώνες πλημμυρικού κινδύνου. Από ό,τι φαίνεται, μια σειρά από ζητήματα δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτά τα χωροταξικά, και στα δύο, και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη βιομηχανία. Γι' αυτό, όπως είπαμε, υπήρχε αρνητική, ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κ. Μπλέτσας καταλήγει στην αναρτησή του πως στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πιστεύουμε ακράδαντα, λέει, πως η χωροταξία μπορεί να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Γι' αυτό, με τρόπο συγκροτημένο, συντεταγμένο και επιστημονικά ορθό, θέτουμε τις απαραίτητες δικλείδες στο προσκήνιο που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη πορεία προς τη θεσμική οργάνωση του χώρου και την αηφόρο ανάπτυξη. Αυτά αναφέρει ο κ. Μπλέτσας, ο αντιπεριφερειάρχης, στην ανάρτησή του, με αφορμή, επαναλαμβάνω, τις δύο αυτές αρνητικές νομοδοτήσεις για τα συγκεκριμένα ειδικά χωροταξικά.

Λοιπόν, με μια σειρά από ζητήματα τα οποία θέτουν οι αγρότες και μέσω της Ομοσπονδίας τους αλλά και της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία έχει δημιουργηθεί από το χειμώνα με τον μπλόκο του Άγγελο Κάστρου, ζητούν μείωση κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Λένε, απαιτούμε, λέει, το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων. Εγγυημένες τιμές, τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να επιτρέπουν να συνεχίσουμε, λέει, να παράγουμε. Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, όχι άλλες δικαιολογίες, όχι άλλοι αποκλεισμοί. Υπάρχουν ζητήματα εδώ σχετικά με την πληρωμή επιδοτή, φίλες και φίλοι, τα οποία τονίζουν οι αγρότες ότι υπάρχουν και αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ότι η επέκταση, ας πούμε, του συστήματος monitoring που ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ φέρνει τους αγρότες σε ακόμα χειρότερη θέση, οδηγεί σε άδικες περικοπές δηλαδή και στραγγαλίζει περαιτέρω το εισόδημά τους. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι το εξής όμως, το εξής ένα, δηλαδή να παίρνουν τα χρήματα αυτοί που τα δικαιούνται, έτσι δεν είναι, φίλες και φίλοι? Αυτό δεν λέμε τόσο καιρό με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, τα οποία είναι ένα σκάνδαλο το οποίο δεν διαρκεί τα τελευταία 6-7 χρόνια. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι διαχρονικό, όλοι το γνωρίζουμε. Βλέπουμε άλλωστε και ποιοι είναι μπλεγμένοι σε αυτό. Δεν υπάρχουν κόμματα εκεί μέσα. Εκεί υπάρχει μόνο χρήμα. Τέλος πάντων. Οι κτηνοτρόφοι βέβαια έχουν και το ζήτημα της ευλογιάς και του αυτόδου πυρετού, ειδικά στην περιοχή της Λέσβου αυτό, σαφώς. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες πορείες μηχανοκίνητες, οι οποίες έχουν αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο από την Πανελλαδική Συντονιστική, στη Θεσσαλία δηλαδή, και σε αυτή την κινητοποίηση συμμετέχουν και εδώ οι αγροτοσυνδικαλιστές της περιοχής μας, οι οποίοι καλούν σε συγκέντρωση μηχανοκίνητη πορεία την Παρασκευή σήμερα 8 το βράδυ. Σημείο εκκίνησης θα είναι τα παλιά σφαγεία στο Αγρίνιο, κατάληξη των αγροτικών μηχανημάτων στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Δημοκρατία. Σήμερα το βράδυ, να το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι θα υπάρχουν κάποια αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, ξέρω εγώ, αγροτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κάνουν αυτή την πορεία το βράδυ. Να το έχετε υπόψη σας για όσους θα κινηθείτε εκείνη την ώρα, μπορεί να έχουν κλείσει δρόμοι κλπ.

0: Ένα πρώτο πακέτο, να πούμε επίσης, θες, στα 7 στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της αλίας με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών προκλήσεων που αντιμετώπισε ο κλάδος, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Είχε μια δύο-ώρη συσκέψη με εκπροσώπους οργανώσεων αλίων. Πρέπει να πω, βέβαια, εδώ οι παράκτη αλίες αντιδρούν. Γιατί λένε δεν προσκλήθηκαν στη σύσκεψη αυτή. Και μάλιστα είναι περίπου 35 σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα της παράκτειας αλίας. Όπως τόνισε πάντως ο Υπουργός, η ελληνική αλία είναι τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με υψηλές τιμές καυσίμων, επιπτώσεις κλιματικής κρίσης, εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος, αλλά και φαινόμενα λαθραλίας και αθέμητου ανταγωνισμού. Για το λαγοκέφαλο ειδικότερα ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα, φίλες και φίλοι. Έτσι πρόκειται να επιδοτηθεί, επικυρίσεται δηλαδή ουσιαστικά ο λαγοκέφαλος με 5,33 ευρώ το κιλό, και είναι περισσότερο, θα έλεγα, μια προσπάθεια για να ενισχυθεί ο ψαράς, ο επαγγελματίας ψαράς, παρά για να μειωθεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου να ελεγχθεί. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αν αναλογιστούμε ότι γεννά ο λαγοκέφαλος χιλιάδες αυγά κάθε χρόνο, έτσι δεν μπορεί να ελεγχθεί ο πληθυσμός του. Χρειάζεται ενδεχομένως κάποιος άλλος πιο φυσικός τρόπος ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί αυτή η εξάπλωση. Να ακούσουμε λίγο τον Υπουργό τι είπε.
1: Η ελληνική αλιεία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Κλονίζεται από τις απαγορευτικές τιμές του πετρελαίου που εμπολείς έχουν καθυλώσει τον ελληνικό αλιευτικό στόλο. Απειλείται από την κλιματική αλλαγή, από τα ξενικά είδη και τους λαγοκεφάλους που αποτελούν πια μια υπαρκτή απειλή στις θάλασσές μας, αλλά και από την λαθροαλιεία και τις αθέμητες πρακτικές στο Αιγαίο. Αφού διαβουλευτήκαμε 2 και 3 φορές με τους εκπροσώπους της ελληνικής αλίας, είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώσουμε ένα πρώτο πακέτο συγκεκριμένων αποφάσεων που θα βοηθήσει την ελληνική αλιεία να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του τώρα. Παρουσιάζουμε λοιπόν 7 συγκεκριμένα κοστολογημένα μέτρα, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη σελίδα, το πρώτο επεισόδιο, αν θέλετε, σε αυτά που θα ακολουθήσουν. Τα πρώτα 3 από αυτά τα μέτρα τα ενεργοποιούμε άμεσα. Το πρώτο είναι ένα σχέδιο νόμου για την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο. Οι τιμές επιδότησης θα είναι 0,16 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και το Μάιο και 12 λεπτά το λίτρο για τον Ιούνιο. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζουμε, αντανακλούμε τις σχετικές αποφάσεις που έχουμε ήδη λάβει για την ελληνική γεωργία και τις εφαρμόζουμε κατά αναλογία και στην ελληνική αλία. Το δεύτερο άμεσο μέτρο είναι η εφαρμογή μιας πιλωτικής δράσης για την θύρευση, για την αλίευση του λαγοκεφάλου, καταρχήν στις νότιες θάλασσες της χώρας μας, δηλαδή στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου οι επιστημονικές συμβουλές που δεχόμαστε μας δείχνουν ότι είναι και οι περιοχές με το πιο οξυμένο πρόβλημα.
0: Στο πλαίσιο του προγράμματος, επαναλαμβάνουμε, στο Νότιο Αιγαίο εφαρμόζεται πιλωτικά η αλίευση λαγοκεφάλου, η οποία επιδοτείται με 5,33 ευρώ το κιλό, παρέχοντας παράλληλα ένα νέο εργαλείο προστασίας του θαλάσσιου συστήματος και στήριξης του εισοδήματος των αλιών, σύμφωνα με την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν ισχύει για όλη την Ελλάδα δηλαδή. Απιλωτικά εφαρμόζεται το μέτρο αυτό στο Νότιο Αιγαίο. Η επιδότηση είναι μεγαλύτερη πάντως από αυτή η οποία δίνεται στους αλιείς της Κύπρου, όπου εκεί το μέτρο ισχύει κάποιους μήνες και πρέπει να πω ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, έτσι να το σημειώσουμε και αυτό. Πριν κλείσω, να σας θυμίσω πως αν έχετε βαρεθεί εσείς τώρα να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα εδώ στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα. Έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή ψάχνετε προφανώς τις καλύτερες επιλογές μάλλον για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τέλος, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι η ζέστη του χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη, Συνοδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Κλείνουμε κάπου εδώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ περισσότερα θα σας πει σε λίγο Παρασκευάς μαζί με τη δική του εκπομπή. Έως τη μία θα είναι κοντά σας, αμέσως μετά Παραπολιτικά FM έως τις 3 το μεσημέρι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας με αυτήν εδώ την εκπομπή, πάλι κοντά σας την Δευτέρα στις 9. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, πάλι μαζί τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Παρασκευή 26, είδατε, χάνουμε και το μέτρημα, 26 Ιουνίου, και εμείς είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί σας έως τη μία με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μαζί, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

26 Ιουνίου, Βαγγέλη, που σημαίνει 177 ημέρες 2026. Φτάνουμε σιγά σιγά στα μισά αυτού του έτους. Όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, να σταθούμε σε διάφορες εορτές και επετείους ανά τον κόσμο, ξεκινώντας βεβαίως από την Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, Παγκόσμια ημέρα ψήξης, ημέρα της ανεξαρτησίας στη Μαδαγασκάρη το 1960 από τους Γάλλους και ημέρα του Σουντροχφού στην Ταϊλάνδη, του κορυφαίου ποιητή της χώρας 1786-1855, που έγραψε το ρομαντικό έπος «Πρίγκιπας Αφάιμάνι», που αποτελείται από 30.000 στίχους.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το 1498 όταν οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά της Κερκίνης Μπέλες και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στριμόνιτσας, μάχη της Στριμόνιτσας, το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του Δόξα απελευθερώνει την πόλη. 1945. 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ το 1950, σαν σήμερα πάντα, σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη, η συνεδρία φυσικά διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ με 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα μάλιστα του αγώνα τότε διατέθηκαν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο, αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος», ενώ το 1996, σαν σήμερα, με τιμές αρχηγού κράτους κυδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου, εδώ και αν ταιριάζει ο αναστηναγμός της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

ώρα να κάνουμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. 1966, ο Ολυμπιακός νικά με 2-1 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και προκρίνεται στους 4 του κυπέλου Ελλάδας. Ο Παύλος Βασιλείος το 17 και ο Γιώργος Σιδέρης το 80 πετυχαίνουν τα γκολ των Ερυθρόλευκων, ενώ ενδιάμεσα στο 40 είχε ισοφαρίσει ο Μίμης Δωμάζος. 1977 τώρα. Ο Στέλιος Αγλούπας του Πανιωνίου γίνεται ο πρώτος Έλληνας δισκοβόλος που σπάει το φράγμα των 60 μέτρων όταν ρίχνει το δίσκο του στα 60.08 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Το 1977 ο Παναθηναϊκός στέφεται πρωταθλητής Ελλάδας και κάνει double αφού είχε κατακτήσει λίγες ημέρες νωρίτερα και το κύπελο, μιας και πετυχαίνει τη νίκη που χρειαζόταν κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνη στη Λεωφόρο, 2-0 για την ιστορία, ενώ την ίδια ώρα ο ισόβαθμος Ολυμπιακός γνώριζε την ήττα στην Καστοριά με 1-0. Οι Ερυθρόλευκοι βέβαια γνώριζαν ότι δεν είχαν ρεαλιστικές ελπίδες για τον τίτλο, αφού σε περίπτωση νίκης των πράσινων, ακόμα και με 1-0, θα χρειάζονταν ένα αστρονομικό σκορ στην Καστοριά, δηλαδή θα έπρεπε να καλύψουν διαφορά 20 τερμάτων. Δηλαδή για να το πάρει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό τότε, δεν θα έπρεπε να κερδίσει μόνο με 1-0, αλλά με 21-0, πράγμα που δεν γίνεται.

1981 τώρα, πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών ο Σπύρος Σκούρας, ιδρυτής της Σκούρας Film. Είχε διατελέσει μάλιστα και πρόεδρος της ΑΕΚ από το 49 στο 50, αλλά και του Πανελληνίου, την εποχή μάλιστα που μεσουρανούσε με τη χρυσή πεντάδα Στεφανίδης, Ρουμπάνης, Μανιάς, Χολέβας και Παπαδήμας.

1983, ο Νίκος Αναστόπουλος πετυχαίνει 2 γκολ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Δόξας Δράμας με 3-1, φτάνει τα 29 στο πρωτάθλημα και κερδίζει το χάλκινο ευρωπαϊκό παπούτσι. Ο Μουστάκιας, όπως ήταν το παρατσούκλι του, είχε χάσει προηγουμένως 2 πέναλτι.

2021, όταν ο Βασίλης Πανούλης σαν σήμερα ανακοίνωνε μέσω Instagram ότι βάζει τέλος στην καριέρα του ως αθλητής, λίγες ημέρες νωρίτερα μάλιστα ο 38χρονος Άσος είχε τεθεί νοκάουτ από το προολυμπιακό τουρνουά λόγω ενός τραυματισμού στη γάμπα. Το 2022, ο Διονύσης Ξένος νικά τον Λούκα Μαρέσκα στον τελικό των μείων 67 κιλών στο καράτε και κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες του ΟΡΑΝ.

Ώρα να κλείνουμε την ενότητα του σαν σήμερα με σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. 1924 γεννιέται σαν σήμερα ο Κώστας Αξελός, φιλόσοφος και στοχαστής, ενώ το 1928 ο Ηλίας Πετρόπουλος, λαογράφος. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 363 Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. 1943 ο Καρλ Λανστάινερ, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 30 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε την μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Το 1996 μια ακόμη προσωπικότητα φεύγει από τη ζωή, ο λόγος για την Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα του καιρού, Βαγγέλη. Βλέπουμε ότι από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε έτσι διάφορα σκαμπανεβάσματα με πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης ή και λίγο πιο έντονων βροχοπτώσεων κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως, όπως έχουμε πει, από αύριο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όπως βλέπω εδώ μπροστά μου στην εικόνα αυτή που έχω στη διάθεσή μου, σε αυτές τις προγνώσεις των επόμενων ημερών, φαίνεται, Βαγγέλη, πως ίσως οι αποψινές να είναι και οι τελευταίες βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ υπό την έννοια ότι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία όχι απλά θα ανέβει και πάλι προς τους 35-36 όπως το ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά αυτή τη φορά μάλλον πάμε και για τους 37 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη Τρίτη.

Ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Πανελλαδικές 2026, χαμόγελα και ικανοποίηση για τους επιτυχόντες. Η πρώτη των πρώτων λοιπόν, αφιέρωμα της εφημερίδας Συνείδηση στους πρωτεύσαντες μαθητές του Αγρινίου στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. ΔΕΙΑ Αγρινίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής My Smart Vial και βεβαίως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 52 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη βιώσιμη διαχείριση λιμάτων. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας έχει συγκεκριμένες προτάσεις η Περιφέρεια, χωροταξικό για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική, και βεβαίως ρητή ενσωμάτωση στο νέο χωροταξικό του σχεδίου της Περιφέρειας για τα επιχειρηματικά πάρκα ζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών αναμένεται σήμερα στο Αγρίνιο. Στο 25% η υλοποίηση του δικτύου φυσικού αερίου στο Αγρίνιο και στα ευσυνείδητα η παρέμβαση φεύγα θαύτηκε επειδή είχε τη σημασία της. Να υποθέσουμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον τρόπο του πάντα, με τον τρόπο του είναι σαν να είπε φεύγα στον φεύγα, γιατί οι προτάσεις του μάλλον δεν εισακούστηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βέβαια το ερώτημα δεν είναι μόνο αν ο Φεύγας μένει ή όχι με την πίκρα ότι δεν εισακούστηκαν αυτά που πρότεινε στο Μετσοτάκη να τα πάρει πίσω για να γυρίσουν και πάλι στις πιο δεξιές καταστάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά από όσα ψήφισε η κυβέρνηση Μετσοτάκη Βαγγέλη μόνο δεξιά δεν τα λες. Έτσι, ποιος περίμενε ότι θα έρθει μια κυβέρνηση της δεξιάς να ψηφίσει κάτι που να αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια, π.χ. ένα από τα θέματα που ο κύριος Φεύγας λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πάρ το πίσω για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Κάνω μια απλή μετάφραση, πολύ απλή μετάφραση αυτού του οποίου του είπε, γιατί του είπε και για άλλα θέματα, του είπε και γιατί είναι το Λοακαρνανία φυσικά. Όταν λοιπόν μια κυβέρνηση της δεξιάς ψηφίζει νομοσχέδια που δεν είναι για τη δεξιά, προφανώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γι' αυτό κερδίζει εκλογές μέχρι τώρα. Γιατί δεν είναι ένα αμιγώς δεξιό κόμμα όπως ήταν μέχρι πρότινος η Νέα Δημοκρατία. Έχει έρθει προς το κέντρο. Είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, όπως φαίνεται, στις τελευταίες εκλογικές μάχες, τη στιγμή που η αντιπολίτευση μέχρι πρότινος τουλάχιστον, μπορεί και ακόμη, θα φανεί, μπορεί και ακόμη, αλλά μέχρι πρότινος η αντιπολίτευση, Βαγγέλη, ήταν αυτό που λέμε χίλια κομμάτια. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, δεν υπήρχε μια καλή συσπήρωση και σε επίπεδο ποσοστών. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι υπάρχει ο Τσίπρας. Υπάρχει ο Τσίπρας και η επιστροφή του, και η επιστροφή του Τσίπρα φαίνεται να συσπηρώνει ένα αλφα κομμάτι της κεντροαριστεράς, ας το πούμε έτσι. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και στην κάλπη ή όχι, μένει να φανεί, γιατί μέχρι τις εκλογές προφανώς πολλά θα υποθούν, πολλά θα ακουστούν και όλα αυτά σχολιάζονται, ξέρετε, ποικιλοτρόπως, και δεν σχολιάζονται απλά στα social ή στο καφενείο της γειτονιάς. Αυτά φαίνονται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, γιατί ρωτάνε τον κόσμο και ο κόσμος βάσει των θεμάτων που είναι στην επικαιρότητα, βάσει των εξελίξεων, απαντά και τοποθετείται. Τώρα φαίνεται ότι η επιστροφή Τσίπρα έρχεται να δυναμώσει ένα αλφα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Για να το δούμε.

και όλα αυτά φυσικά, ενώ ακόμη τα ερωτήματα παραμένουν για το πότε, για το πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα γνωστοποιήσει τις αποφάσεις του, πότε και τι θα πει, αν και οι πιθανότητες στο τι θα πει είναι λίγο πολύ μεγάλες στο ότι θα κάνει κόμμα. Έτσι, θα είναι πλέον έκπληξη εάν τελικά την τελευταία στιγμή που λέμε κάνει πίσω και δεν κάνει κόμμα, σύμφωνα και με τα όσα έχει κατά καιρούς πει, θα είναι μια έκπληξη, μεγάλη ή μικρή θα φανεί. Οι πιθανότητες πάντως συγκλίνουν στο ότι όχι απλά έχει πάρει την απόφασή του, απλά εκείνο το οποίο ήδη κοιτάει είναι πότε θα ανακοινώσει το ότι κάνει κόμμα, και καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Από εκεί και έπειτα η κυβέρνηση δεν μπορεί να κοιτάζει μόνο μην τυχόν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, κοιτάζει τι μπορεί να σώσει και η ίδια και πώς μπορεί να βελτιώσει, αν είναι δυνατόν, την καθημερινότητα όλων μας. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς η Νέα Δημοκρατία ήδη ετοιμάζει τα δικά της σχέδια για το καλάθι εντός εισαγωγικών, το περιβόητο καλάθι, Βαγγέλη, που θα φέρει στη ΔΕΘ. Μετά το καλοκαίρι, στη ΔΕΘ λοιπόν, εκεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να είναι ξεκάθαρος και θέλει να δώσει κάποια πράγματα, θέλει να αξιοποιήσει δηλαδή το δημοσιονομικό χώρο ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ με προοπτική περαιτέρω αύξησης ως τότε. Αυτό αναφέρει μάλιστα και το ρεπορτάζ του Στέλιου Κράλογλου στο πρώτο θέμα. Ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα στοχεύει σε μέτρα με ευρύ, λέει, κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας φέτος έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Οικονομικό Επιτελείο μάλιστα επεξεργάζεται ήδη προτάσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις, επενδυτικά κίνητρα και στοχευμένες ενισχύσεις, διασφαλίζοντας φυσικά παράλληλα την συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Η αισιοδοξία πάντως για απρόσθετα περιθώρια πηγάζει από την υπεραπόδοση των εσόδων του προϋπολογισμού κατά το πρώτο πενταήμερο του έτους και την συνεχιζόμενη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει από τώρα και όχι την τελευταία στιγμή στο τι ακριβώς παροχές αναμένεται να ανακοινώσει τον προσεχή Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Και θα είναι μάλιστα ένα κρίσιμο crash test για όλους οι ΔΕΘ. Είτε κυβερνούν, είτε όχι, είτε είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση, είτε είναι γενικά στην αντιπολίτευση ή στην προκειμένη περίπτωση της περίπτωσης Τσίπρα και όχι μόνο, δεν είναι εντός Βουλής, αλλά θα θελήσουν να πούν και εκείνοι το δικό τους πρόγραμμα και να αναλύσουν ορισμένα πράγματα. Ούτε η κυρία Λατινοπούλου είναι στη Βουλή, έτσι, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας πλέον, ούτε το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου είναι στη Βουλή, είναι στην Ευρωβουλή. Όπως επίσης και το κόμμα του Κασελάκη δεν είναι στη Βουλή. Λοιπόν, κόμματα τα οποία θα θελήσουν να πούν και εκείνα με τη σειρά τους το δικό τους πρόγραμμα και να διεκδικήσουν το οτιδήποτε, μήπως και βρεθούν στην επόμενη Βουλή. Αυτό το μήπως πάει κυρίως για το κόμμα του Κασελάκη, ίσως και για τη Λατινοπούλου. Νομίζω ότι ο Τσίπρας, όλες οι δημοσκοπήσεις το λένε, ότι όχι απλά θα είναι στην επόμενη Βουλή, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, βάζουμε μία ανωτελεία, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: ουρανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Αντένα Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Εδώ και λίγη ώρα, Βαγγέλη, το Αγρίνιο και η Ετωλοα Καρνανία αποχαιρετούν μια σπουδαία γυναίκα, την Μαρία Τσούτσου, μια προσωπικότητα που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τα άτομα με αναπηρία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Ως γνωστόν, η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11, η σωρός έφτασε στην εκκλησία περίπου μισή ώρα νωρίτερα. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι φορέων αλλά και πλήθος απλού κόσμου είναι εκεί, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή για το τελευταίο αντίο, για να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια γυναίκα σύμβολο, σε μια γυναίκα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Θα συνεχίσουμε όμως με θέματα επικαιρότητας, θα συνεχίσουμε με θέματα βεβαίως που αφορούν και τον Πανετολικό, γιατί πριν από λίγο είχαμε νέες ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις λοιπόν πάνε και έρχονται που λέμε, νέες ανακοινώσεις που αφορούν στην ομάδα μας και συγκεκριμένα στην στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς έχουμε νέο τεχνικό διευθυντή αλλά και υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Πανετολικού.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται λοιπόν και επίσημα από την Αγρινιώτικη ΠΑΕ ότι ο Αναστάσιος Θέος, προπονητής με δίπλωμα UEFA Pro και με θητεία σε ομάδες υποδομής του Άρη K17, K20, κατοκτώντας και πρωτάθλημα, και του Ολυμπιακού K15, K16, K17, κατοκτώντας 3 πρωταθλήματα, καθώς επίσης και προπονητής της Εθνικής Ομάδας Παιδών και της Εθνικής Ομάδας Νέων, την οποία οδήγησε στην τελική φάση του Euro 2023, τεχνικός διευθυντής των τμήματων υποδομής του Πανετολικού από το καλοκαίρι του 2024 και πλέον αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ, έχοντας την ευθύνη του τεχνικού και αγωνιστικού σχεδιασμού της επαγγελματικής ομάδας, αλλά και των τμήματων υποδομής. Βεβαίως έχουμε και μια ακόμη ανακοίνωση που αφορά στον Δημήτρη Κοθρούλα, διδάκτορ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με εξειδίκευση στην οργάνωση και διοίκηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, κάτοχος του διπλώματος τεχνικού διευθυντή ποδοσφαίρου, καθώς και του προπονητικού διπλώματος UEFA C, ο οποίος από το 18 και έπειτα κατέχει τη θέση του οργανωτικού διευθυντή της ΠΑΕ και αναλαμβάνει τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας την ευθύνη της συνολικής οργάνωσης και τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας και πρακτικών θεμάτων. Δύο νέες λοιπόν ανακοινώσεις, μία ανακοίνωση με διπλό έτσι, αποτέλεσμα, καθώς μιλάμε για νέο τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον κύριο Θέο, αλλά και νέο υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος, τον κύριο Κοθρούλα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο αυτές θέσεις καλύφθηκαν τελικά εκ των έσω, δεν υπήρξε κάποια καινούργια άφιξη ανθρώπου στην ομάδα, άνθρωποι δηλαδή που είναι ήδη στην ομάδα, ξέρουν πράγματα και καταστάσεις και δεν θα χρειαστούν και περαιτέρω χρόνο έτσι ώστε να αναλάβουν και επίσημα τα νέα τους αυτά καθήκοντα, συν το οτιδήποτε άλλο μέχρι τώρα ήταν υπό την ευθύνη τους.

και όλα αυτά, Βαγγέλη, τη στιγμή που τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν για τον Οπόκου, ο οποίος φαίνεται όχι απλά να είναι σε επαφές με τον Πανετολικό, αλλά φαίνεται να έρχεται ως ελεύθερος στον Πανετολικό, με την Μόντρεαλ να κρατάει έτσι ένα μικρό ποσοστό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι κινήσεις που γίνονται σε ό,τι αφορά την ανδρική ομάδα. Έχουμε κινήσεις οι οποίες γίνονται και σε επίπεδο ερασιτέχνη Πανετολικού, και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το τμήμα καλαθοσφαίρισης, καθώς μόλις χθες βράδυ ανέβηκε στα social της ομάδος του ερασιτέχνη ένα βίντεο και κάποιες φωτογραφίες λίγο αργότερα, οι οποίες μας φανερώνουν τη νέα πράγματι εντυπωσιακή φανέλα της ομάδας μπάσκετ, η οποία είναι και ρηγωτή, και φυσικά οι ευχές όλων μας είναι ο ερασιτέχνης Πανετολικός να δει και το τμήμα μπάσκετ να ανεβαίνει η κατηγορία και σιγά σιγά να φεύγει από τα τοπικά και να έρχεται σε ημιεπαγγελματικές και σταδιακά σε επαγγελματικές κατηγορίες, έτσι να δούμε και το μπάσκετ να ανθίζει ξανά στην πόλη μας. Η αλήθεια είναι ότι αν έχουν περάσει χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουν περάσει χρόνια από την πορεία που είχε και την παρουσία του στις εθνικές κατηγορίες ο ΑΟ Αγρινίου. Υπάρχει και η προσπάθεια της ΓΕΑ και όχι μόνο, αλλά ο Πανετολικός είναι ένα brand name πολύ δυνατό, και θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα επόμενα χρόνια ο Πανετολικός να έχει τμήματα σε όλα τα σπορ, να έχει τμήματα, και αυτά τα τμήματα αν είναι δυνατόν να αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες, και στο μπάσκετ καλή ώρα, και στο βόλεϊ κάποια στιγμή ξανά, και στο handball, που κατά το παρελθόν στο handball έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες, και ο Πανετολικός είναι μεγάλη ομάδα, και η αλήθεια είναι ότι αυτό θέλουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια, έναν Πανετολικό ο οποίος θα πρωταγωνιστεί σε όλα τα σπορ και θα έχει ομάδα σε όλες τις εθνικές κατηγορίες, όχι απαραίτητα στην Α, ας είναι και στη Β, αλλά να είναι σε εθνικές κατηγορίες. Είναι σημαντικό αυτό και για την πόλη μας και για τον Πανετολικό και για το brand name που διαθέτει. Είναι μεγάλο το κενό τώρα που δεν έχει ονομός συνολικά ομάδα στο μπάσκετ σε εθνική κατηγορία. Είναι κενό. Και φυσικά μην ξεχνάμε την προσπάθεια που ξεκίνησε με το τμήμα υδατοσφαίρισης, το Πόλο, και την άνοδο της ομάδας μας φυσικά, και εκεί πλέον οι απαιτήσεις είναι σίγουρα μεγαλύτερες, όπως και τα έξοδα προφανώς, όλα αυτά πάνε πακέτο άλλωστε. Βλέπουμε λοιπόν έναν Πανετολικό ο οποίος προσπαθεί να γράψει τη δική του ιστορία και προσπαθεί να είναι ενεργός και σε άλλα θλήματα και σε άλλα τμήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο ανδρών, γίνεται τα προηγούμενα χρόνια, υποθέτω ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και φέτος με τη γυναικεία ομάδα, η οποία δύο χρονιάς τώρα λίγο έλειψε να πάρει την άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία. Ας ελπίσουμε ότι παρά τις αποχωρήσεις φέτος η ομάδα θα είναι σε θέση να διεκδικήσει και εκεί τη διάκριση και να πάρει την πολυπόθητη άνοδο, για να μπορούμε και εμείς να έχουμε έτσι ακόμη μεγαλύτερες πορείες και παρουσίες του Πανετολικού μας σε όλα τα σπορ. Και βεβαίως να σταθούμε λίγο στις φανέλες της ομάδας μπάσκετ, και φυσικά αυτές είναι στο κλίμα των 100, άλλωστε ακόμη διανύουμε τη χρονιά των 100, είμαστε στο 2026, και φυσικά αυτές οι φανέλες που παρουσιάστηκαν μόλις χθες με τον ρηγωτό σχεδιασμό και το επαιτειακό σήμα των 100 χρόνων από τα 100 γενέθλια, και βεβαίως με δύο ακόμη ιστορικά εμβλήματα στην πλάτη, το πι αλλά και τον τίτορμο, που συνοδεύονται φυσικά από την ρίση ούτως άλλως Ηρακλής. Και βεβαίως οι αθλητές Παντελής Δαλιάνης και Δημήτρης Λέρης ήταν οι πρώτοι που τις φόρεσαν και μας χάρισαν αυτά τα πολύ όμορφα κλικ.

Θα φύγουμε για λίγο από τον αθλητισμό και πάμε μια βόλτα μέχρι τη Λαμία, Βαγγέλη. Γιατί πάμε ως τη Λαμία, θα μου πεις τώρα, από το Αγρίνιο στη Λαμία? Γιατί υπάρχει λόγος, καθώς παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του Θανάση του Δαβάκη και του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίνη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο στρατόπεδο Τσακάλου Κωνσταντίνου, Κεν και Ιπ Λαμίας, η ορκομοσία των πρώτων γυναικών εθελοντριών του ελληνικού στρατού με την 2026 Β εκπαιδευτική σειρά στρατευσίμων οπλιτών. Είναι κατά ψέματα μια ιστορική στιγμή αυτή, η Βαγγέλη, γιατί προ κάποιων εβδομάδων μιλούσαμε για την πρώτη ημέρα και για την παρουσία γυναικών στο στρατό, και τώρα ήταν η ώρα να ορκιστούν στο ΚΕΙΠ Λαμίας οι πρώτες φανταρίνες. Look at you. Hope the culture I can...

Αφήνουμε τις φανταρίνες λοιπόν και πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ξανά. Και αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός εξέτασε, λέει, τον σχεδιασμό για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υποψήφιος αστροναύτης, ονόματι Ανδριανός Γολέμης, θα συμμετάσχει στην αποστολή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης διετίας και θα έχει διάρκεια έως και 3 εβδομάδες. Η αποστολή αυτή εντάσσεται στη νέα στρατηγική διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Στο πλαίσιο μάλιστα του προγράμματος θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις και διαγωνισμοί τεχνολογίας για μαθητές με στόχο την ενθάρρυνση της ενασχόλησης της νέας γενιάς με τις επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, Βαγγέλη, θα έχουμε τα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι και το 2028, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, την αποστολή, την πρώτη αποστολή Έλληνα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Βαγγέλη, ως γνωστόν, χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψήφιων με στόχο την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά στο Αγρίνιο και στην Ετωλοακαρνανία η πλειοψηφία των μαθητών που το είχε θέσει ως στόχο να πετύχει την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το κατάφερε. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους και όλες τις υποψήφιες και τους υποψήφιους για αυτό το ταξίδι, το όμορφο ταξίδι. Παράλληλα όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια και σε όσους προσπάθησαν ακόμη και αν δεν τα κατάφεραν. Άλλωστε είπαμε, αυτή είναι μία από τις πάρα πολλές ευκαιρίες που θα δοθούν στη ζωή κάθε νέου και κάθε νέας.

υποψήφοι λοιπόν που κατάφεραν και συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες μίλησαν και στο agriniotimes.gr εκφράζοντας τη χαρά τους για τη θετική έκβαση των εξετάσεων και διατυπώνοντας μάλιστα μία σειρά από σκέψεις για τη συμμετοχή τους σε αυτές αλλά και για το πώς βλέπουν το μέλλον. Ανάμεσα σε εκείνους που αρίστευσαν συγκαταλέγεται και ο απόφοιτος του μουσικού σχολείου Μίζη. Δεν ήθελε για προσωπικούς λόγους να δώσει περαιτέρω στοιχεία προσωπικά και το σεβόμαστε φυσικά αυτό. Μόνο τα αρχικά του, Μίζη, που κατάφερε να συγκεντρώσει, Βαγγέλη, 19.490 μόρια και αν δεν κάνω σημαντικό λάθος, πρέπει να είναι και ο υποψήφιος που συγκέντρωσε ίσως τα περισσότερα μόρια στο Αγρίνιο και βεβαίως βάζει πλώρη από το Μουσικό Σχολείο για τη Νομική Θεσσαλονίκης με την ανάγκη για υπηρέτηση του δικαίου να έχει παίξει για εκείνον καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του. Η νομική βεβαίως δεν αποκλείεται να αποτελέσει το απαραίτητο σκαλοπάτι για να βρεθεί κάποια στιγμή μελλοντικά στο δικαστικό σώμα εφόσον όλα πάνε καλά όπως μας είπε.

Θα μείνουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, Βαγγέλη, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε μία βόλτα πέρα από το Αγρίνιο, πέρα από την Αιτωλό Ακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα, αν και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία και σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, και μιλάμε φυσικά για τα δύο δίδυμα αδέλφια τα οποία όχι απλά νίκησαν την ασθένεια αλλά σάρωσαν κυριολεκτικά στις πανελλαδικές, ξεπερνώντας τα 19.000 μόρια, Βαγγέλη. Ο λόγος για τον Γιάννη και τον Σταύρο Παπαδάτο που ζουν στο βούναργο του πύργου Ηλίας και στόχευσαν να φτάσουν τα μόρια για τη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών. Και μάλιστα να πούμε ότι παρά τις δυσκολίες, καθώς αντιμετώπισαν και ένα σοβαρό πρόβλημα που τους κράτησε καθυλωμένους, παρόλα αυτά δεν το έβαλαν κάτω, το πάλεψαν και βεβαίως ο επιμένων, πως λέει, ο επιμένων νικά, είχαν στήριξη και από το σχολείο και από τον αθλητισμό και κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, ο οποίος στόχος τους, όπως είπαμε, είναι η σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340, γεγονός φυσικά που τους συγκαταλέγει στους αριστούχους της φετινής χρονιάς.

Και βεβαίως να πούμε, Βαγγέλη, ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα μαθητών που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στις φοιτητικές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως ο Γιώργος Οσούλος, ο μαθητής από τη Λέρο, που έγραψε 3 εικοσάρια, Βαγγέλη. 3 εικοσάρια. Και τι δήλωσε? Πως εάν είσαι έτοιμος, λέει, να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί, δεν παίζει ρόλο το που μένεις. Ο συγκεκριμένος λοιπόν μαθητής κατάφερε να έχει τόσο υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές του 4ου επιστημονικού πεδίου. Πιο συγκεκριμένα έχει 3 απόλυτα εικοσάρια στα μαθηματικά, την πληροφορική και τα οικονομικά. Λίγο χαμηλά στην έκθεση, 16,3, στοχεύει στην εισαγωγή του στο τμήμα πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με απότερο στόχο να γίνει δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παρακαλώ. Η προετοιμασία του βεβαίως βασίστηκε στη συστηματική μελέτη, την επίλυση θεμάτων προηγούμενων ετών, αλλά και την αυστηρή τήρηση, λέει, των οδηγιών των καθηγητών του. Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει ότι η επιτυχία στις εξετάσεις, λέει, εξαρτάται από τη συνέπεια και την προσπάθεια, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή.

Και βεβαίως η κουβέντα σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές τώρα έχει να κάνει με το πού θα κινηθούν οι βάσεις αναπεδίο, πού θα ανέβουν, πού θα κριθούν με βάση το τμήμα. Όλα αυτά λοιπόν από εδώ και πέρα θα απασχολήσουν τους υποψήφιους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι νομίζω ότι ήδη έχουν πετύχει το στόχο της, το στόχο τους, όσο κι αν κινηθούν χαμηλά ή υψηλά οι βάσεις. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Antenna Star.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευασμάζει με μια παρουσίαση μαζί ως τη μία, μία παρά πέντε, πριν δώσουμε σκητάλη στον Παραπολιτικά FM, την Ελληνοφρένεια αλλά και το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Βαγγέλης Κοκκώσης στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα στις 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, όχ, Βαγγέλη, και στο Αγρίνιο, με τους 35 και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Τι να πούν στη Γαλλία, Βαγγέλη, που αυτή τη στιγμή από τον φωνικό καύσωνα έχουμε 55 νεκρούς από πνιγμό και υπάρχουν φόβοι ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί κι άλλο.

Όπως δήλωσε μάλιστα και η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού, η Μαρινά Φεραρί, χθες λέει ήμασταν στους 55 πνιγμούς. Αλλά φοβόμαστε, λέει, ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί καλά. Να σημειωθεί κάπου εδώ ότι περισσότεροι από 51 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί ιδίως τους νέους στο να αναζητούν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπι. Έλα όμως που προφανώς κάποιοι, άλλη εξήγηση δεν έχω, δεν ξέρουν να κάνουν μπάνιο και πνίγονται. Τι συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Η ουσία είναι αυτή, ότι 55 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής από πνιγμό και όπως ακούμε και από επίσημα χείλη, φοβούνται ότι αυτός ο ρυθμός ίσως ανέβει κατακόρυφα. Μάλιστα ξεκίνησαν και οι απαγορεύσεις, Βαγγέλη. Οι κάτοικοι του Παρισιού απαγορεύεται, λέει, να πιούν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από χθες το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα. Και αυτό σε μια προσπάθεια των αρχών να περιοριστούν τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τον καύσωνα.

Και βλέπουμε βεβαίως παρόμοια γεγονότα και στην Ελβετία, εννοώ με το ρεκόρ της θερμοκρασίας για τον μήνα που διανύουμε. Στην Ελβετία λέει ρεκόρ οι 38 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. Θεωρείται ρεκόρ το να έχουν 38 βαθμούς Κελσίου. Και αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 1947, Βαγγέλη, με τους 36,9 βαθμούς Κελσίου. Και τότε μάλιστα στην ίδια την πόλη, όπως και τώρα, στη Βασιλεία. Από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ρεκόρ λέει υψηλής θερμοκρασίας για τον Ιούνιο και στην Μεγάλη Βρετανία, με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνα στο Βέλγιο, με την υψηλότερη θερμοκρασία, λέει, που καταγράφηκε, λέει, να έχει ξεπεράσει ένα ρεκόρ 50 ετών, παρακαλώ. Έφτασε, λέει, το Βέλγιο, στις Βρυξέλλες συγκεκριμένα, η θερμοκρασία στους 34,6 βαθμούς Κελσίου, και αυτό είναι το ρεκόρ των τελευταίων 50 ετών.

Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο καύσωνας Βαγγέλη τα έχει φέρει όλα τούμπα στην Ευρώπη, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Και φυσικά να έρθουμε τώρα σε μια ακόμη έκτακτη είδηση που έρχεται από τον Πανετολικό. Είπαμε, είναι η εβδομάδα ανακοινώσεων και αυτό επιβεβαιώνεται υπό την έννοια ότι ήδη βλέπουμε σειρά ανακοινώσεων, είτε για τον προπονητή, είτε για τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα του, είτε για τα φιλικά προετοιμασίας, είτε όπως νωρίτερα σας μεταδώσαμε την είδηση που αφορά στον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας μας, αλλά και στον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος, Θέος και Κοθρούλας αντίστοιχα. Τώρα ερχόμαστε να σας ενημερώσουμε για την ανανέωση του συμβολαίου του Βαγγέλη Νικολάου. Τα βρήκαν οι δύο πλευρές και όχι απλά τα βρήκανε, υπέγραψε, ανακοινώθηκε και ο Βαγγέλης Νικολάου παραμένει κάτοικος Αγρινίου, παραμένει παίκτης του Πανετολικού έως τον Ιούνιο του 28, υπέγραψε διετές συμβόλαιο. 22χρονος μέσος λοιπόν, ο οποίος εντάχθηκε στην οικογένεια του Πανετολικού το καλοκαίρι του 18, αγωνίστηκε στην K15, την K17 και την K19, ενώ από το καλοκαίρι του 22 είναι μέλος της επαγγελματικής ομάδας, με την οποία έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 52 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες. Να σημειωθεί φυσικά πως έχει αγωνιστεί και στις εθνικές ομάδες παιδών και νέων, και την τελευταία διετία είναι μέλος της Εθνικής Ελπίδων. Ένα-ένα τα παζλ μπαίνουν στη θέση τους, ένα-ένα τα κομμάτια του παζλ συνδέονται για να αποκαλυφθεί σταδιακά ο Πανετολικός της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Αν μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε και άλλες ανακοινώσεις περί Πανετολικού, εννοείται πως θα σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν πάμε να δούμε τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη, γιατί ο κύριος Λιβάνιος προανήγγειλε ένα νέο σύστημα, λέει, για τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, η αποσύνδεση είναι αίτημα, λέει, και των εταιριών ενέργειας αλλά και των Δήμων, όπως ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, ενώ στόχος είναι το σύστημα αυτό να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2028.

Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, λοιπόν, στόχος της ρύθμισης είναι να αποχωριστούν τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως, όπως διευκρίνησε λίγο αργότερα και σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, δεν αλλάζει κάτι, λέει, στην ίσπραξη, απλά δεν θα εισπράττουν οι εταιρείες ενέργειας τα δημοτικά τέλη. Το νέο σύστημα, λοιπόν, με βάση τον νυν σχεδιασμό, θα θυμίζει αυτό, λέει, του ένθια. Θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και θα μπορεί, λέει, να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις. Η εφαρμογή, λέει, διευκρίνησε, δεν θα γίνει άμεσα, μιας και απαιτείται πληροφοριακό σύστημα και ο κατάλληλος μηχανισμός. Γι' αυτό πάμε με στόχο την 1η Ιανουαρίου του 2028.

Μια άλλη πρακτική είδηση έρχεται βεβαίως με αφορμή τον δασμό των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο νέος εισαγωγικός δασμός λοιπόν ύψους 3 ευρώ που μπαίνει στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επεξηγήσεις από την ΑΕΔΕ, η οποία εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την επιβολή του ειδικού αυτού εισαγωγικού τέλους 3 ευρώ.

Το νέο αυτό τέλος αφορά αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ και θα ισχύσει λοιπόν ως μεταβατικό μέτρο από την 1η Ιουλίου, τώρα σε λίγες ημέρες δηλαδή, μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 28. Η επιβάρυνση υπολογίζεται ένα διακριτό είδος προϊόντος και καταβάλλεται, λέει, στις τελωνιακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, όπως την ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την μεταφορική εταιρεία. Οι ρυθμίσεις, λέει, δεν επηρεάζουν τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ, ούτε τις αγορές που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

άλλη μια πρακτική είδηση, καθώς έχουμε παράταση, νέα παράταση για τα προγράμματα Εξοικονομώ έως τις 17 Ιουλίου. Με δεδομένη λοιπόν την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η νέα προθεσμία είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση, σύμφωνα και με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, το ζούμε ήδη. Όμως στα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν τα τέλη Αυγούστου, εκεί γύρω στις 20-21, έχουμε το Lake Party. Και φυσικά φέτος, μεταξύ των καλλιτεχνών που θα έρθουν, είναι η Κατερίνα Λιόλιου, είναι και ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος Θοδωρής Φέρης συγκινήθηκε χθες στη συναυλία του στο Κατράκιο. Λύγησε πραγματικά από την ανταπόκριση του κόσμου μετά από αυτές τις δύο sold out εμφανίσεις στην Αθήνα. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είμαι απόλυτα ευγνώμων, λέει, για αυτό που ζω. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ξέρεις, δεν είναι εύκολο πράγμα να βλέπεις μέσα σε λίγα χρόνια, ενώ ο Φέρης δεν τραγουδά λίγα χρόνια, τραγουδά αρκετά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δει την αγάπη του κόσμου σε υπέρτατο βαθμό, και αυτό οφείλεται φυσικά και στις πολλές και μεγάλες του επιτυχίες, με τον ίδιο πραγματικά να συγκινείται στο τέλος και να αναφέρεται προς το κοινό λέγοντας: «Παιδιά, σας αγαπώ πάρα πολύ», και βεβαίως συνέχισε λέγοντας ότι τα συναισθήματά μου, λέει, δεν περιγράφονται, δεν θέλω να πω τίποτα γιατί μπορεί να πω και κάτι που ίσως να παρεξηγηθεί. «Σας αγαπώ πάρα πολύ, είμαι απόλυτα ευγνώμων», λέει, «για αυτό που ζω».

Η συναυλία αυτή ήταν στο πλαίσιο βεβαίως της περιοδίας που κάνει αυτό το καλοκαίρι, όσο θα γυρίζει η γη, και βεβαίως περιμένουμε πώς και πώς τον Θοδωρή φέρει να τον δούμε και στο Αγρίνιο από κοντά στη Λίμνη Τριχονίδα, όπως και την Κατερίνα Λιόλιου άλλωστε.

κλακ. Έχουμε δει άλλωστε τον Θοδωρή Φέρη, Βαγγέλη, σε πολύ απλές και όμορφες στιγμές, όπως αυτές όπου τραγουδά μαζί με τη μητέρα του, η οποία είναι άνθρωπος της τέχνης, του πολιτισμού, της μουσικής, με την κιθάρα της, και τον Θοδωρή ως έναν απλό άνθρωπο. Ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες περιόδους, στις προηγούμενες περιόδους, Βαγγέλη, βλέπαμε αρκετούς καλλιτέχνες να έχουν ένα άλλο προφίλ ή να προσπαθούν έτσι να γίνονται περισσότερο αρεστοί, θα λέγαμε. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι οι νεότεροι καλλιτέχνες που φτάνουν μέχρι και την κορυφή, και ένας από αυτούς είναι ο Θοδωρής Φέρης, που έχει φτάσει στις πρώτες θέσεις και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που και τα στάδια του τα γεμίζει και τα μαγαζιά τα γεμίζει και οι επιτυχίες πάνε και έρχονται. Τον βλέπουμε όμως, και παίρνω ως παράδειγμα τον Θοδωρή Φέρη στην προκειμένη περίπτωση, πως παρά τις επιτυχίες και παρά την όλη αγάπη του κόσμου και αυτήν την μουσική εκτόξευση, παραμένουν το ίδιο αληθινοί και το ίδιο άνθρωποι με το αλφα κεφαλαίο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί καλλιτέχνες που έχουν τις επιτυχίες τους, που έχουν φτάσει στην κορυφή, τους έχει επηρεάσει πολλές φορές, ή μάλλον τα προηγούμενα χρόνια τους επηρέαζε αυτή η πρωτιά, Βαγγέλη, κακά τα ψέματα. Όμως οι νεότεροι καλλιτέχνες φαίνεται ότι παρά τις πρωτιές τους και τις διακρίσεις τους, παραμένουν ταπεινοί. Και αυτό λέει πολλά.

Μάλιστα, ο ίδιος σε συνέντευξή του, σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφέρει πως ξεκίνησε το τραγούδι, μίλησε για το ξεκίνημά του στη μουσική, στο τραγούδι, για το πως σε ηλικία μικρή άρχισε να τραγουδά, για το πως αυτό το έκανε επάγγελμα, και βεβαίως για το πως ονειρεύεται τη ζωή του σε μερικά χρόνια από σήμερα. Παραδείγματος χάρη, μετά από 10 χρόνια λέει, θα ήθελα να έχω κάνει οικογένεια, να έχω ένα ή δύο παιδιά Θεού θέλοντος. Είμαι έτοιμος, λέει, γι' αυτό, το θέλω. Θα ήθελα, λέει, να κοιτάω πίσω στην καριέρα μου κάποια στιγμή και να νιώθω πολύ γεμάτος και πλήρης και περήφανος, λέει, και να μην χρειάζεται να δουλεύω τόσο πολύ. Να μπορώ, λέει, να κάνω επιλεκτικές εμφανίσεις ώστε να χαίρομαι την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Του το ευχόμαστε ολόψυχα, αν και στις μέρες μας λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν μέσα από τη δουλειά τους να δουλεύουν σταδιακά λίγο, Βαγγέλη, και να έχουν χρόνο για την οικογένειά τους, για τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους, τέλος πάντων για τον δικό τους ελεύθερο χρόνο. Είναι λίγα τα επαγγέλματα τη σήμερα ημέρα, Βαγγέλη, που δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Ώρα να βάλουμε μια ανατελεία, να περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 694

Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάς, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

μια άλλη λεπτομέρεια. Είναι αυτό που λέμε η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Είναι και μια λεπτομέρεια έτσι που δείχνει το τι βιώνουν στην Βρετανία και όχι μόνο, αφού έφτασε ως και ο βασιλιάς Κάρολος να βιώσει έντονη ζέστη κατά τη διάρκεια περιβαλλοντικής εκδήλωσης μόλις την περασμένη Τετάρτη στο ιστορικό κτίριο που πραγματοποιούνταν αυτή η εκδήλωση. Δεν υπήρχε κλιματισμός, άκουσον, ενώ ο περιορισμένος αερισμός επιδείνωσε τις συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, Βαγγέλη, ότι ένας βοηθός του έφτασε στο σημείο να τον δροσίζει, λέει, με ένα ανημεστηράκι, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι περνάνε στην Μεγάλη Βρετανία και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Πανετολικός εξακολουθεί να ενημερώνει. Εξακολουθεί να ενημερώνει για νέες αφίξεις. Να που ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Επίσημη ανακοίνωση για τον τερματοφύλακα της ομάδας, τον Βασίλη Ξενόπουλο. Και επίσημα λοιπόν για τα επόμενα 2 χρόνια ο Βασίλης Ξενόπουλος στον Πανετολικό. Γεννήθηκε τον Μάιο του 98, 20 Μαΐου στην Αθήνα, και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, στον οποίον το 18 υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Από το καλοκαίρι του 24 αγωνίστηκε στην Κηφισιά και τώρα ανήκει στον Πανετολικό και επίσημα, το είχαμε πει άλλωστε εδώ και καιρό, ότι η ομάδα του Πανετολικού έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του. Τώρα επισημοποιήθηκε αυτή η συνεργασία των 2 πλευρών.

ανακοινώσεων, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν μέχρι τη 1:15 που θα κλείσουμε, αν έχουμε και άλλη ανακοίνωση περί Πανετολικού ή αυτό ήταν για σήμερα.

Πάμε τώρα σε μια άλλη στιγμή, Βαγγέλη, ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς ο Μαργαρίτης Χινάς σήμερα παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιού της από τη γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λοιπόν προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση, την οποία ο ίδιος ανέφερε ως την παράδοση του πτυχίου, οφειλόμενο λέει ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και της οικογένειάς του. Μάλιστα κατά τη συνάντηση εξέφρασε την ευχή του η υπόθεση αυτή να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό που συνδέεται με ανάλογες συμπεριφορές. Να σημειωθεί ότι το πτυχίο είχε παραδοθεί στον Υπουργό την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια τελετής της εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων. Στη σημερινή μάλιστα συνάντηση παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, και ο βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι φυσικά διατηρούν μακρόχρονη φιλική σχέση με την οικογένεια Γιακουμάκη.

και ενώ λέμε το γνωστό ποτέ ξανά και τα λοιπά και τα λοιπά, βλέπουμε άλλα περιστατικά τα οποία και εκείνα μας θλίβουν, και μιλώ για την περίπτωση του 15χρονου την Καλλιθέα.

με την Ελλάς φυσικά να αναζητά 10 επιπλέον άτομα για τη φωνική αυτή συμπλοκή που οδήγησε στο θάνατο έναν 15χρονο. 17 άτομα παρακαλώ συμμετείχαν στο επεισόδιο, το οποίο προκλήθηκε από διαφορές μεταξύ δύο ομάδων. Γιατί? Για τον έλεγχο της πλατείας της περιοχής. Για το ποιος θα ελέγχει την περιοχή εκεί που μένανε προφανώς, οι αρχές φυσικά έχουν συλλάβει 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον 17χρονο δράστη, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα. Ο 17χρονος μάλιστα ισχυρίστηκε στις αρχές ότι έδρασε, λέει, σε αυτοάμυνα, καθώς το θύμα τον πλησίασε κρατώντας μαχαίρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις κατοχής μαχαιριού και σιδηρογροθιάς.

Πάμε τώρα να σταθούμε σε μία άλλη είδηση που έρχεται και είναι φυσικά δυσάρεστη και αφορά στην απώλεια ενός νέου ανθρώπου, Βαγγέλη. Ο λόγος για τον 50χρονο γιατρό, τον Γιώργο τον Στάικο, το ξηρόμερο πενθή, το λοακαρνανία πενθή ξανά. Ο εκ λοιπόν ήταν γιος του πρώην δημάρχου Αστακού, του Παναγιώτη Στάικου. Μάλιστα, συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου με αφορμή την θλιβερή είδηση για το θάνατο του Γιώργου Στάικου.

αναφέρεται ότι είχαμε πριν από λίγο μία σύλληψη στην πόλη του Αγρινίου, ενός άνδρα ο οποίος φέρεται να δημιούργησε επεισόδιο κρατώντας ένα μαχαίρι.

Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι θεωρούν ότι κάνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Ίσως να είναι και άλλα θέματα στη μέση. Θα τα κρίνουν οι αρμόδιοι. Πάντως αυτό το συμβάν έγινε πριν από λίγο και μάλιστα φέρεται να έχει γίνει σε κατάστημα με το συγκεκριμένο άνδρα που συνελήφθη να έχει μπει στο κατάστημα με μαχαίρι απειλώντας υπάλληλο καταστήματος. Ένα νέο συμβάν λοιπόν που έρχεται να μας ταράξει.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς.

μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που να συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Να πάμε μια βόλτα ως τη Βενεζουέλα, Βαγγέλη. Λίγο πριν σας αφήσουμε, να πάμε μια βόλτα ως τη Βενεζουέλα. Γιατί εκεί λοιπόν, Βαγγέλη, οι εικόνες είναι πραγματικά σπαρακτικές. Μητέρες ψάχνουν τα παιδιά τους. Μιλάμε για πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι σχεδόν 50.000 οι αγνοούμενοι.

σκέψου, Βαγγέλη, ότι το Αγρίνιο είναι μια πόλη 100.000 κατοίκων μαζί με τις κοινότητες, περίπου. Περίπου, αν το βάλει, ναι, όλα μαζί. Σκέψου λοιπόν ότι εκεί τώρα ψάχνουν μισό Αγρίνιο κατά κάποιον τρόπο. Αν μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί μπορεί ο αριθμός αυτός να ανέβει δυστυχώς κι άλλο.

περισσότερα νέα και ειδήσεις στην εκπομπή της Δευτέρας. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, ένα όμορφο και ήσυχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι το πρωί της Δευτέρας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Αυστηρός τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε κατά περίπτωση εναντίον των 7 κατηγορουμένων για το αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Οι αρχές αναζητούν άλλα 10 άτομα που συμμετείχαν στο φωνικό καυγά. Εχμές κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη στάση του στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatar Gate άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Η υφυπουργός εργασίας Άννα Ευθυμή, όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην επιτρόπου, ενώ είπε πως όφιλε να κάνει ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστεί στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση, ενώ σημείωσε πως το Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Δυσαρέσκεια στη Νέα Δημοκρατία από την εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate, αναφέρουν οι στήλες Big Mouth του PowerGame.gr και Joker του Παραπολιτικά.gr. Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις ερχόμενες εκλογές. Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα εργασίας με την Ελλάδα, υπήρξε μια εισήγηση δημιουργίας μετόπου με πολλές δυνάμεις, είπε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης διερωτήθηκε αν κάποιος μόνος του, χωρίς τις απαραίτητες συγκλήσεις, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, ενώ αμφισβήτησε ότι ο Τσίπρας μπορεί να κάνει την ανατροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άκουσε τους πρώην πρωθυπουργούς, στελέχη του κόμματος και την κοινωνία. Δεν έστριψε το καράβι, με αποτέλεσμα τα ποστά της Νέας Δημοκρατίας να έχουν υποχωρήσει σημαντικά, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ανέφερε πως σκέψη του είναι να παραμείνει στην πολιτική και είπε και πως δεν θα είναι υποψήφιος στην Έτερλο Ακαρνανία. 5.000 οι αγνοούμενοι μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Στα δικαστήρια Χανίων, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 45χρονης στην Κρήτη. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση έρημη ψυχική κατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία κατέριψε τουλάχιστον 28 ουκρανικά ντρόν, στα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο, ο 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον.
3: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυες 0,22% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.
3: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
4: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Hellenicon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάνο Ζιέ να κερδίζει την υπηρετική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά, εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν εκκίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρη 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shakedown οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα, ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Park Fermé στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
5: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση.

0: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
1: Τι λες?
0: Είσαι ελληνική λύση.
2: Σε τσιφτετέλη σήμερα έχουμε τη μουσική, διότι ο Βελόπουλος με τη συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου μας είπε ότι η ελληνική λύση είναι ένα αριστερό κόμμα. Για την ακρίβεια, αν είσαι, λέει, πραγματικός αριστερός, τότε είσαι ελληνική λύση. Αν είσαι, αν δεν είσαι πραγματικός, αν είσαι λαϊκιστής, είσαι Τσίπρας, οκ, όλα τα υπόλοιπα, αλλά κρατάμε, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι προστίθεται άλλο ένα αριστερό κόμμα στα πολλά που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Η ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι αριστεροί όλοι. Έχουν μια ρίζα στο Πασόκ, είναι η αλήθεια. Αλλά όμως το προσδιορίσε πάρα πολύ καθαρά. Οπότε θα ξέρουμε ότι έχουμε άλλη μια επιλογή στον περίφημο, σε αυτή τη σούπα, την κέντρο αριστερά και τον κέντρο αριστερό χώρο.
0: Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
3: Έλα μου.
0: Είσαι ελληνική λύση. Γι' αυτό λέω, η ελληνική λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη.
4: Μη με τρελάνετε, μη μου βγείτε και αριστερός.
0: Να σε εξηγήσω.
4: Στη σημερινή εκπομπή.
0: Ξεκίνησα από κάπου.
4: Διότι με συγχωρείτε πολύ. Ξεκινήσατε με ένα από το Πασόκ, το ξέρουμε όλοι.
0: Φράξε Χαραλαμπίδη.
4: Στη συνέχεια όμως, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός με Καρατζαφέρη.
0: Θα σε εξηγήσω.
4: Δεξιόκο. Δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Αλέξανδρος Ξανδακόπουλος στο Πασόκ ήταν. Ήταν βουλευτής του λαός. Μπορεί να ήταν το πρόσημο δεξιό, όπως το λέτε εσείς, και ευστοχό. Νεοδημοκρατία. Νεοδημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
4: Ο Καρατζαφέρης, ναι, ήταν δεξιά, αλλά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά έκανε την εξής πολύ έξυπνη επιλογή ως πολιτικός. Πήρε και Πασόκους, πήρε και Νεοδημοκράτες για να κάνει ένα αμάλγμα, θέλετε, για να κάνει μια πλατφόρμα να αγγίζει όλα τα στρώματα. Και καλώς το έπραξε. Και έτσι δέχτηκε και εμένα. Γιατί ήξερε ποιος ήμουν. Εγώ δεν ήμουν λαός. Ήμουν με το λαό, ήμουνα. Λαός δεν ήμουν, αλλά είχα κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός, είσαι ελληνική λύση.
5: Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Από τη μία αριστερά πήγαμε στην άλλη αριστερά. Έχουμε πολλές αριστερές. Ακούσαμε εδώ το πλήρες κείμενο του Κυριάκου Βελόπουλου. Μιλάει για τον Χρυσανθακόπουλο, για το λαός, γιατί από το Πασόκ που ήταν, επειδή ήταν πραγματικός αριστερός, η πιο εύκολη μεταπίδηση μετά ήταν στο λαός. Το οποίο λαός ήταν πέρα από την Νέα Δημοκρατία, πιο ακροδεξιό, αλλά εκεί είχαν μαζευτεί όλοι, γιατί ήταν με το λαό. Γι' αυτό είδε λαός, λαός, μπήκε μέσα. Και είναι πραγματικός αριστερός. Κρατάμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Επιτέλους ξεκαθαρίστηκε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι είναι δεξιά και πιο πέρα. Όχι, είναι αριστερό κόμμα, αλλά αριστερό κόμμα είναι και ο Τσίπρας. Μάλλον γιατί έχει κάτι αστέρια εκεί στο σήμα. Είναι αριστερός ο ίδιος ο Τσίπρας. Βέβαια, ο ίδιος δεν αυτοτοποθετείται στην αριστερά όπως ο Βελόπουλος. Αλλά όμως λέει ότι κάπου εκεί είναι σε ένα προοδευτικό κέντρο. Άλλος χυλός αυτό. Το κέντρο, η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Το προοδευτικό σε αυτόν τον τόπο είναι ένας ωραίος χιλιοζεσταμένος και μπαγιάτικος χυλός. Μέσα εκεί τσαλαβουτάν όλοι να τσιμπήσουν ό,τι μπορούν. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που προσδιορίζεται και βρίσκει τον εαυτό του εκεί μέσα. Και αυτό είναι πιο ωραίο από τους ηγέτες που δηλώνουν ότι είναι μέσα σε αυτό τον χυλό. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, από αριστερό σε αριστερό θα πηγαίνουμε σήμερα, από τον Βελόπουλο στον Τσίπρα και από τον Τσίπρα στον Βελόπουλο. Αυτοί μίλησαν χτες. Ο Τσίπρας στο Σρόιτερ νωρίτερα από τον Βελόπουλο χτες. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, μιλάει για την κυβερνόσα. Τι ωραία λέξη, αριστερά.
5: Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο.
6: Μπράβο!
5: Για την κοινωνία και για την παράταξη.
6: Μπράβο!
5: Και χρήσιμος σε μια δημοκρατία είσαι όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορεί να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
7: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο, μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό, για να έχει και ο κόσμος επιλογές πάντα από το χώρο της αριστεράς. Εδώ έχουμε την κυβερνόσα. Ο Βελόπουλος έχει πει θα κυβερνήσει, αλλά δεν το έχει πει έτσι, ως κυβερνόσα αριστερά. Λέει θα γίνουμε κυβέρνηση. Εμάς φοβάται ο Μητσοτάκης, λέει διάφορα τέτοια. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ τον ακούσαμε να μας λέει ότι είναι κυβερνός αριστερά, και μπορεί σε όλους εσάς να φαίνεται ότι ο Τσίπρας είπε κάτι εύκολο ή ότι έκανε κάτι εύκολο. Θα ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα, και από εδώ και πέρα θα ξέρετε ότι δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι από αυτούς.
5: θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
1: Μπράβο!

0: ιδεοληψίες του παρελθόντος δεξιά και αριστερά βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στρώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέω ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής.
1: Πολύ ωραία μετρημένη δήλωση. Πήγαμε στον άλλο αριστερό τώρα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, τις διαφορετικές φωνές. Εδώ ο Βελόπουλος από το δύσκολο δρόμο του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο δύσκολος θα ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα ήταν, κάτι εύκολο? Μας έχει μάθει την ευκολία. Είναι αυτός που λέει τώρα κάτι επιπόλαιο, δεν το έχει μελετήσει, δεν το έχει σκεφτεί? Όλη η θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρος συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, μετά πρωθυπουργός και τώρα ΛΑΣ, τι ακριβώς είναι? Είναι η σοβαρότητα και ο κάματος, η δυσκολία, η μελέτη πάνω, το focus που κάνει σε διάφορες καταστάσεις. Δεν πετάει μπαρούφες στον αέρα. Εδώ λοιπόν από αυτόν πήγαμε στον Βελόπουλο, ο οποίος Βελόπουλος λέει ότι μπορεί ένας αριστερός να προσδιορίζεται ως αριστερός και ως εθνικιστής. Πολύ λογικό και αυτό. Ένα μίξερ σήμερα είναι, δεν τα έχουμε κάνει εμείς, δεν τα έχουμε πειράξει. Είναι τα ηχητικά όπως ακριβώς μας παρεδόθησαν από τη χθεσινή βραδιά. Και εμείς εδώ οφείλουμε να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα μοιραστούμε αναμετάξι μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί η αριστερά στην Ελλάδα είναι κυρίαρχη δύναμη, υπάρχει μια ιδεολογική ηγεμονία. Οπότε πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς θα πράξετε. Θα ακούσουμε τώρα μια προοδευτική άποψη από τον αριστερό Βελόπουλο.
0: Το πρόβλημα του γάμου ομοφυλοφίλων με βάση το οικογενειακό δίκαιο, μα δεν είναι διαφορετικά στο κατεπά του και η επιλογή του καθενός.
2: Μπράβο!
0: Δικαίωμά του είναι. Και ούτε με απασχολεί. Αλλά όταν μιλάς για γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάς και για υιοθεσία παιδιών. Το παιδί που υιοθετείται δεν έχει δικαιώματα να πει δεν θέλω? Το ρωτάει κανένας? Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα ένα παιδάκι στο οποίο δεν έχει μαμά ή πρέπει να λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά? Δεν γίνονται αυτά. Στο δικό μου μυαλό χριστιανός. Αλλά επαναλαμβάνω, την αμαρτία του καθενός ο Θεός θα την κρίνει, όχι ο Βελόπουλος.
3: Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Δώσε μου κουράγιο.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
0: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο.
5: Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος.
4: Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση.
1: Τι σκεφτόμασταν τόση ώρα? Ποιο, τι ήταν αυτό που έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει την απόφαση? Και να καλύψει αυτό το κενό. Πολύ καλά έκανε. Τώρα δεν νιώθουμε κανένα κενό. Έχουμε συμπληρωμένα όλα τα κουτάκια, το παζλ. Το έχουμε τελειώσει. Καθόμαστε και το κοιτάμε. Τι όμορφο που είναι. Ο Αλέξη Τσίπρα λοιπόν λέει τι τον όθησε να πάρει αυτή την απόφαση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν το Περιστέρι που πέταγε. Όπως είχε υπεγράψει το βιβλίο και πήγε το απελευθέρωση στον μπαλκόνι εκείνο το πρωί. Όχι στην Κυφσιά, στην Κυψέλη. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας εξέφρασε την πολύ προοδευτική άποψη και καινοτόμα ως αριστερός και εθνικιστής ταυτόχρονα και πατριώτης, ότι οι γκέι θα τιμωρηθούν από το Θεό. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, δεν μας απασχολούν, αλλά ο Θεός είναι από πάνω και κοιτάει. Βέβαια, ο Θεός έχει φτιάξει τους γκέι. Αλλά τους κοιτάει για να τους τιμωρήσει. Είχε μερακλήσει, είχε θέματα εκεί και έκανε όλο αυτό το εφήβρε. Όλη αυτή την ιστορία για να μπορεί να τιμωρήσει κάποιον. Γιατί αν δεν έχεις νεύρα, γιατί ο Θεός έχει πολλά νεύρα, όπως βλέπουμε, σεισμούς, λοιμούς, βροχές, κακό, κατάρες, καταστροφές, όλα αυτά είναι νεύρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, δηλαδή ότι του έχει συμβεί εκεί πάνω, τι γίνεται, αλλά έχει νεύρα. Τα νεύρα πώς ξεσπάνε? Όταν τιμωρείς κάποιον άλλον. Μπορεί να μην φταίει, δεν έχει σημασία, αλλά όμως τον τιμωρείς. Ερμηνεύουμε εμείς εδώ τώρα και προεκτείνουμε τη σκέψη πολιτικών ηγετών. Και επειδή αυτά συμβαίνουν στην αριστερά, υπάρχει και η δεξιά. Δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα μας βοηθήσει τώρα ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, θα μας απαντήσει γιατί να ψηφίσουμε που πρέπει Νέα Δημοκρατία.
6: Για τρεις λόγους, μεταξύ άλλων.
7: Ναι.
6: Πρώτον, διότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
2: Μπράβο!
6: Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
6: Και ο τρίτος λόγος είναι διότι και αν κοιτάξει κανείς προς το μέλλον, στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί κανείς να ακουμπήσει πάνω του τις ελπίδες του.
8: Από ανακυκλώμενα φύκια.

0: θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
1: Πού θα τα βρει? Στην εντιμότητά τους. Εδώ είναι ο ηγέτης της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν ήταν ο Χατζηδάκης, μας είπε τους τρεις λόγους. Είναι ισχυρότατοι και τον πρώτο μόνο ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζονται άλλοι δύο. Περισσεύουν, είναι περιττό. Αλλά πάρτε τρεις λόγους να έχετε. Για ποιους, να ξέρετε για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Το ρωτάει ο Σρόιντερ τον Αλέξη Τσίπρα, που θα βρει τα λεφτά για να δώσει αυτές τις παροχές που ξανατάζει. Την προηγούμενη φορά δεν μας είχε πει που θα βρει τα λεφτά. Τώρα όμως, επειδή και ξέρει και μπορεί, είπε που ακριβώς θα βρει τα λεφτά και είναι η εντυμότητά τους.
2: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
0: Ένα τρίτο σκέλος είναι διαφορά. Θα βρούμε τα λεφτά στην εντυμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Τη βάψαμε.
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντυμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Να λοιπόν, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους πολίτες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.
3: Μπράβο Τσίπρα! Wow!
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντυμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασάβιολα που μας έλεγε.
1: Δεν θέλω αμφισβητήσεις. Το λέει ο άνθρωπος και είναι πρώτη φορά που ακούγεται από υποψήφιο πρωθυπουργό αυτή η διαβεβαίωση. Ότι πού θα βρείτε τα λεφτά? Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε υπάρχουν λεφτά. Ο Μητσοτάκης έλεγε από την οικονομία, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε, τις οικονομίες που θα κάνουν, την σωστή διαχείριση και διάφορες τέτοιες χαζομάρες, εν πάση περιπτώσει. Εδώ Αλέξη Τσίπρας σπάει όλα τα ρεκόρ, ξεπετάγεται και βγαίνει πρώτος για άλλη μια φορά, γι' αυτό τον παραδεχόμαστε, και θα βρει τα λεφτά από την εντυμότητά τους. Δεν ξέρω πώς βρίσκονται λεφτά από την εντυμότητα, αλλά για να το λέει ο Τσίπρας, που ξέρει πόσο έντιμη είναι, δεν μας είπε βέβαια από πού βρήκε τα λεφτά για το κόμμα και μέχρι τώρα τις διαδικασίες, ενίκη, εκδηλώσεις. Φαντάζομαι από την εντυμότητα. Επειδή είναι έντιμοι, υπάρχουν και λεφτά. Όταν βλέπεις έναν έντιμο, δεν του δίνεις λεφτά. Κάπως γίνεται. Συνωμοτεί το σύμπαν, κοέλιο, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει και βρίσκουν τα λεφτά. Όχι, δεν θα βρεθούν μόνο από την εντυμότητα, γιατί αν περιμένουμε από την εντυμότητα, πατάτες θα τρώγαμε. Τα λεφτά θα βρεθούν από την πατριωτική εισφορά στους πλούσιους.
0: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
4: Μπράβο!
0: Λεπτομέρειες, όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
2: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Εδώ είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι σφαδάζουν από τώρα γιατί θα τους φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας με την πατριωτική εισφορά που θα είναι μια φορά, άπαξ που λέμε, άπαξ, δεν πρόκειται μετά να ξαναπληρώσουν. Και με αυτά τα λεφτά θα κάνουμε εδώ κουμάντο, είναι την εντυμότητα, είναι δύο παράγοντες, καθοριστικοί. Οπότε σε αυτόν τον τόπο θα πληρώσει το 1% για να ωφεληθεί το υπόλοιπο 99%. Το ακούσαμε εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αμέσως μετά, αφού τα έλεγε όλα αυτά, είδε στο βλέμμα του Σρόιτερ μια δυσπιστία. Και φαντάζομαι με όποιον μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, μια δυσπιστία υπάρχει απέναντι στο βλέμμα ζωγραφισμένο, γιατί ξέρουμε, θυμόμαστε και καταλαβαίνουμε τι γίνει. Υπάρχουν και κώδικες στις επικοινωνίες, αδιόρατοι, υπόγειοι, υπέργοι. Πιάνουμε τι ακριβώς παπάντζα έρχεται από απέναντι.
0: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
2: Μπράβο!
0: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
2: Μπράβο!
0: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
1: Δεν καταλογίζει κανείς ανεντιμότητα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί πρώην Σιριζέοι, παλιοί Σιριζέοι, νυν Τσιπρέοι, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θεωρούν ανέντιμο μόνο όποιον κλέβει. Για την ακρίβεια, όποιον έχει συλληφθεί να κλέβει. Επιτόπου εκεί, δηλαδή το χέρι να είναι σε τσέπη, σε ταμείο, να παίρνει λεφτά. Αυτόν θεωρούν ανέντιμο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε αυτόν τον τόπο και με την εμπειρία που έχουμε, ανέντιμος είναι και αυτός που έχει κοροϊδέψει. Όχι σαν τον κλέφτη, αλλά είναι βαθμός ανεντιμότητας. Ανέντιμος είναι αυτός που έχει κάνει προς το λαό εμπεγμό. Σου λέω θα κάνω αυτά και κάνω τα ανάποδα. Ανέντιμος είναι και αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ανέντιμος είναι όποιος λέει ψέμα. Και μάλιστα όταν πατάει στην ανάγκη ενός λαού τότε με τα μνημόνια και του τάζει λαγούς με πετραχίλια, ξέροντας ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, απλά τα τάζει μόνο για να βγει στην κυβέρνηση μετά να κάνει τα ακριβώς αντίθετα, είναι ανέντιμος. Ανέντιμη είναι η κολοτούμπα. Θέλω να πω ανέντιμος και κακός δεν έχει κυκλοφορήσει λίγο παραπάνω για να του τα έλεγε κάποιος κόσμος όλα αυτά, γιατί αυτό θεωρεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ότι ήταν κολοτούμπας, ανέντιμος και ψεύτης. Τόσο απλά, τόσο καθαρά και τόσο ξάστερα. Όμως, επειδή αυτά συμβαίνουν στον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα, ο άλλος αριστερός, που το ακούμε από την αρχή της εκπομπής, ο Βελόπουλος, έχει πλέον εκτίματα.
3: Τώρα είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος και μάλιστα κόμματος το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις να είναι και στο 10%. Να έχετε εκπομπή στην οποία να κάνετε πωλήσεις κυραλιφών
4: και συμπληρωμάτων διατροφής.
3: Και συμπληρωμάτων διατροφής, να πουλάτε εύστοχο κρέμες για τη μέση.
2: Τελοπών!
3: Κρέμες για το γόνατο, κρέμες για μυϊκά προβλήματα.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα του Βελόπου.
3: Δεν γιατί το λέτε.
4: Ας εξηγήσω. Γιατί εγώ έχω λεφτά, αλλά
3: δεν αισθάνεστε ότι με έναν τρόπο απομειώνει το κύρος του αρχηγού του κόμματος το να εμφανίζεται ως πολιτής σε κυραλιφές?
4: Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά μου είναι αυτό ακριβώς, το εργάζομαι ακόμη και τώρα. Και ότι μπορώ και συντηρώ κάποιες οικογένειες Ελλήνων για να έχουν δουλειά. Και θα συνεχίσω να δουλεύω. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Τελοπών!
4: Είναι πλεονέκτημα για μένα, γιατί από εκεί έμαθα πώς να διαχειριστώ οικονομικά δεδομένα και στοιχεία. Ισολογισμούς, πάγια, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους. Από εκεί τα έμαθα εγώ, πάνω στο πεδίο.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ακούμε εδώ τον έναν αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι η εντυμότητα και τον δεύτερο αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι το τελοπών. Όχι μόνο το τελοπών, και αν έχει πουλήσει πον.
2: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες, ας πω τι έχει μέσα. Με την βαδιστικόν τελειώνουν οι κυρσοί, τελειώνουν οι θρόβοι, τελειώνει η πλεμμύτητα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας.
5: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιανη. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Αιτωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Με έβαλε 15 φορές.
3: Η Λουκά παίρνει συνέχεια όμως. Η Λουκά δεν λέει έτσι, δεν το βάζει κάτω. Σου λέει ο στόχος της είναι να το σηκώσει κάποιος. Εκεί. Εσύ νευριάζεις κιόλας, έχεις αισθήματα. Αυτή είναι επαγγελματίας.
2: Φιλαράκι, άκου να σου πω. Παλιά το ρολόι βάραγε 1 και 7 η ώρα. Μετά μας έφυγε στο 7.
3: Εγώ το κόψα το 7.
2: Έχω βίτσιο να ακούω την εκπομπή Original.
3: Ωραία.
2: Όταν έχω βίτσιο αυτό, θα σε πάρω στη διαφήμιση, δεν το σήκω, δεν θα μεγάλη και ο έχω και νεύρα, στην πολλά νεύρα τώρα τελευταία. Νευριάζω με τον μπαλάκα τον Ταρίφα.
3: Ηρέμησε,
2: πήγαινε λέει με τον Παπαδρέου με 100 και τώρα πάει με τον Τζίβρα, λέει πήγαινε με 50 και του αρέσει. Αν βάλει και τη διαφορά αγοραστική, την αμύση έλεγε 20 και λέει ο μπαλάκα ναι, Τσίπρα. Παπάρια, το ότι έκοψε από άλλου για να δίνει αυτό στα αρχίδια του. Ο Κονομάγο δεν πάει να γαμπτεί. Και πατελεί σαν τον άλλο τον μπαλάκα τον γυμναστηριακό. Ρε φίλε, μεγαλώνω μου τη πάει να πούμε. Και αυτό που μου τη πάει περισσότερο, ρε φίλε, χάνεται ο έρωτας. Χάνεται ο έρωτας για τη ζωή. Έχει γίνει πολύ πεζή ζωή, ρε. Πολύ μαλακία να πούμε. Πολύ lifestyle, πολύ. Τι να πω, χάθηκε ο ρομαντισμός, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ήμασταν οι τελευταίοι που μείναμε. Τι να πω, πήρα να σου δώσω
3: παντρεμένη. Πήρε τώρα, λες και είμαστε παντρεμένοι, α πούμε, να φάω την γκρίνια στη μάπα.
2: Ρε φίλε, εντάξει, και γκρίνια.
3: Ναι, και ούτε εγώ τι φταίω.
2: Ρε μαλακά, μα δεν γκρινιάξει το δικό σου το άτομο. Σε ποιο θα γκρινιάξει.
3: Εγώ την πλήρωσα, ναι, αλλά εγώ είμαι το δικό σα άτομο λωνών. Σκέψου πόσο. Δικό του άτομο
2: αγάπη
3: είμαι.
2: Μου, αγάπη μου, φρόντισες πολύ καλά γι' αυτό και έχεις κόσμο που σε αγαπάει. Δεν σε ακολουθάει, σε αγαπάει. Ή θα σε αγαπάει φανατικά ή θα σε μισεί φανατικά, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις και τον καλαμούκι μέσα. Φιλιάρα μου, να σε καλά, ρε μάγκα. Πολύ ωραίο το σκεπτικό. 20 τόσα χρόνια σ' ακούμε συνέχεια. Μια φορά, ρε που σ' δεν μας έχετε απογοητεύσει. Σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά στα κολομέρια. Θα προσπαθήσω την Τρίτη να έρθω. Αλλά μάλλον θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
4: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
4: Ο Αποστόλης.
3: Ο ίδιος.
4: Είμαι αδερφή της Αλίκης Μπομπονά.
3: Μπομπονά κι εσείς δηλαδή, αλλά όχι Αλίκη.
4: Όχι Αλίκη.
3: Ναι. Τι θέλετε?
4: Να ενημερώσω την αδερφή μου ότι εγώ το 13ο άτομο. Σε παρτούζα με 12 μαζί σου, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ.
3: Με μένα.
4: Βεβαίως, αυτό είχατε πει.
3: Τι είχαμε πει?
4: Στο 12, να πας στο πάρτι και κάτι τέτοια άκουσα.
3: Ωραία, και εσύ που κολλάς τώρα, δεν κατάλαβα, τι ζωή τραβάς.
4: Ότι σαν εγώ το γρουσούζικο νούμερο μαζί σου, ούτε καν. Εσύ μου αρνήθηκε σε ένα τετατέ.
3: Εγώ.
4: Θα γίνω εγώ το 13ο νούμερο μαζί σου.
3: Θες να σε βάλω να σε αλλάξω σειρά, να σε κάνω το 11, τι θες?
4: Το μόνο που δέχομαι είναι να με μετά την Ειρήνη, γιατί την δείξω απλά, τη σέβουμε με τα όλα της.
3: Πάντως την Παρτούζα τη συζητάς, τη σειρά λίγο να φτιάξουμε. Την Παρτούζα την έχουμε συμφωνήσει.
4: Ναι, με την Ειρήνη.
3: Εντάξει, το ακούω.
4: Και τίποτα άλλο.
3: Οκ. Okay.
4: Απλά και αν χρειαστεί να πάμε και στο πάτι, ναι, θα ανέβω πάλι πίσω στο πάτι.
3: Οκ. Okay.
4: Το συζητάς με την Ειρήνη και με λέτε, απλά ενημερώστε με γέρος για να προλάβω το καράβι.
3: Θα πω, ναι. Έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Έχετε τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
5: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου.

0: τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι τις παραγγελιές να πούμε για μια εκδήλωση που κάνει η Αμπάριζα πάνω το πολιτιστικό και πολιτικό στέκι Λέσχη στην Άνω Γλυφάδα, στην Γλυφάδα γενικότερα, στα νότια προάστια γενικότερα. Κλείνουν 11 χρόνια και το γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο αύριο και μεθαύριο, 27 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Στο δήμερο γιορτής, όπως λένε, συζήτηση και πολιτισμού για τα 11 χρόνια της Αμπάριζας Ελευθέρου Ανθρώπου 99. Άνω Γλυφάδα, πάνω στα βουνά θα πάτε, λίγο πριν τελειώσει ο πολιτισμός. Εκεί κάπου θα τους βρείτε. Το Σάββατο έχουν θέμα, συζήτηση με θέμα από την Παλαιστίνη ως την Κούβα, γενοκτονία, αποκλεισμοί και αντίσταση των λαών στο σύγχρονο υπεριαλισμό. Μετά έχουν έκθεση δράσεων και υλικού και στις 9.30 αύριο το βράδυ έχουν λαϊκό γλέντι. Την Κυριακή παιδικό στέκι κτλ. Έχουν συζήτηση για το ελληνικό, την επένδυση του ελληνικού, τα νότια προ...

0: Προάστια μας σε όλα τα νότια προάστια μας απασχολεί πολύ αυτό. Η συζήτηση θα γίνει στις 8 και μετά στις 8.30. 8 με 8.30, ναι. Έτσι γράφει εδώ. Στις 8.30, φαντάζομαι 9 και μετά. Αφιέρωμε για τους 200 της Κεσαριανής με ένα πολυθέαμα, με συζήτηση, με εικόνες και αμέσως μετά τραγούδια σχετικά με όλα αυτά. Τίτλος: Οι λαοί δεν σιωπούν, οι λαοί δεν υποτάσσονται. Όλα αυτά στην Άνω Γλυφάδα, η Αμπάρισα 11 χρόνια να τα εκατοστήσει. Εμείς σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις. Μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.
1: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια χαρά.
1: Κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
2: Α, για αφιερώσεις το πας.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, για πες.
1: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
2: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζοί.
1: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
2: Ναι, αυτό. Τι λέω.
1: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
3: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και θα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει αιώνικα βρε.
4: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
3: Πώς που είσαι να ξεσέ αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
5: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α?
3: Με βρει τα ουράνια σώματα.
6: Το πένας εξωγήινος.
3: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
5: Οπέ και πέ.
3: Και ιστορία.
6: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κ. Βασίλη.
2: Α, το πας χοντρά. Εντάξει,
7: παλιό.
2: Κάτι θα κάνουμε.
7: Είναι παλιό όμως, ε. Πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
8: Τι μήνα λέγες Έλληνας. Καμίσου.
9: Έλα, έχει το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα.
10: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
11: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
9: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
11: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
12: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
9: Μιλάει να χαθεί το παιδό.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και τριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί με ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είναι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος, σε καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
3: Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και. Σε εμάς και πες το χρήματα από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλει και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει, θα τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Μία αφιέρωση θέλω.
0: Ναι.
1: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι δρικολακίστικο, ρεκόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το ρεμίξ που είχατε κάνει κάποτε.
2: Περαστικά.
3: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μεγαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που τη εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στενούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει, ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενο να τσιμπήσει στα φανάρια και δεν τα βλέπει καθώς λένε με το πρώτο.

0: το πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάστητο με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάστητο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένα επλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι, όμω που πει θα τύχει, είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάκτυλους.
1: Ορίστε.
2: Μαζεύεστε διάφορα άλλιεν και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
1: Ναι, έχουμε σύλλογο, έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε.
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι.
1: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
1: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
1: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
1: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερό χέρι, για εξαράκτηλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
1: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
1: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
1: Τι να σας πω.
2: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
1: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
2: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο. Αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνατε συλλόγους, κάνατε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
1: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
1: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
1: Όχι, δόξα στον Θεό.
2: Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
2: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
1: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
2: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
1: Ναι.
2: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
1: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
2: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Παραπάνω μανών και ασετών μετά.
1: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρουν περισσότερα χρήματα. Τι
2: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
1: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
2: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
1: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
2: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έβδο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
1: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
2: Έχω πολλές απορίες.
1: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
2: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
1: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
2: Ο χαράς Ευαγγέλια.
1: Ναι.
2: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Ρακούρετη Λουκά, καλώ την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρεκούρετα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα το βάλω.
2: Ρεκούρετα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρεκούρετα, δεν τρέπεσε λίγο. Ρεκούρετα.
3: Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να τα μόνουμε και να ξεφαντώ.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
11: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Casino.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αλλαγές σκηνικού του καιρού με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρα. Έρχονται δύσκολες ημέρες, είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Τι καιρό θα κάνει στην Αττική. Όλες οι αλλαγές για την πληρωμή των δημοτικών τελών μετά την ανακοίνωση του Θόδωρου Λιβάνιου περί αποσύνδεσής τους από τους λογαριασμούς ρεύματος. Ανοίγει ο δρόμος να πληρώνονται χωριστά, πάγιο αίτημα των παρόχων, του ΔΔΕ αλλά και των Δήμων. Θύελα για τον εκλογικό νόμο της αυτοδιοίκησης, κόντρα στη Βουλή. Πειρά από όλα τα κόμματα, αντάρτικο από τον Χρυσομάλη που κατέθεσε τροπολογία που εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας για τη διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στην Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σχεδιασμός της φιλόδοξης αποστολής που ανοίγει νέους ορίζοντες στην ελληνική έρευνα και τεχνολογία. Στη Νέα Σμύρνη περιοδεύει ο Πρωθυπουργός με φόντο την προεκλογική μάχη της Β' Αθήνας. Συνομίλησε με εμπόρους και έπαιξε τάβλη με κάτοικο της περιοχής. Αποστάσεις από τα λεγόμενα και τη στάση Αβραμόπουλου κράτησε η Άννα Ευθυμίου μιλώντας στα παραπολιτικά. Όπως είπε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν είσαι πολιτικός οφείλεις να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Να αποφεύγουν τις πεπονόφλουδες, κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην πρώτη του συνεδρίαση. Όπως τόνισε, οφείλουμε να πείσουμε και να νικήσουμε. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα μετά τη θυελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Η τοποθέτηση Πολάκη και η απάντηση Μπάρκα να σεβαστούν ένα χώρο που τους έκανε υπουργούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, είπε στα παραπολιτικά ο Χρήστος Γιαννούλης, με σαφή διαφοροποίηση από τη στάση Φάμελου. Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκονται οι 7 συλληφθέντες για το θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα που οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Όλο το ρεπορτάζ. Σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό χτύπημα του Αγγέλαδου στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, την ώρα που οι κάτοικοι ακόμα και με τα χέρια προσπαθούν να σώσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. Επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος πιλωτικά σε δύο περιοχές. Θετική αποζημίωση, αλλά άργησε, λένε ψαράδες από την Κρήτη στα παραπολιτικά που υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σε κατάσταση πολιορκίας, από έναν ιστορικό καύσωνα βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Νέοι θάνατοι χωρίς ρεύμα μεγάλες πόλεις και παράταση του κόκκινου συναγερμού. Όλα τα τελευταία νέα γύρω από το Μουντιάλ, ποιες ομάδες πέρασαν στους 32, αλλά και οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αφενός, αλλά και της ενίσχυσης των μελτεμιών. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλώς μεσημέρι, καλώς μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τι προβλέπετε τώρα για τις επόμενες ημέρες, όντως τα μελτέμια θα μας δημιουργήσουν προβλήματα?
2: Ναι, πολύ σωστά. Θα παραμείνει ενισχυμένο το μελτέμι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα στη χώρα μας. Ο Ιούλιος θα μπει, από ό,τι φαίνεται, με πιο εξασθενημένο μελτέμι στο Αιγαίο, το οποίο μας ταλαιπωρεί από αρχές του Ιουνίου. Και να πούμε ότι συνήθως τα μελτέμια είναι μετά το 15 με 20 Ιουλίου. Οπότε φέτος το έχουμε λίγο πιο νωρίς. Αυτό κατά βάση έχει μια διευκόλυνση στην θερμοκρασία, την οποία την κρατάει πάρα πολύ χαμηλά και μας δροσίζει εμάς, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία είναι κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Η χαμηλή υγρασία κρατάει επίσης πάρα πολύ υποθετές την κατάσταση στην Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι σε Τεσσάρι είναι σήμερα η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, Στερεά, η Εύβοια, η Κυκλάδες και η Κρήτη. Και στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, το Τεσσάρι θα παραμείνει σε επιφυλακή για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Κάποιες βροχοπτώσεις διαφέρονται σήμερα στα ορεινά της κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Το ίδιο ισχύει για το Σάββατο και για την Κυριακή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, καλές καιρικές συνθήκες. Με μόνη εξαίρεση, το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο κατά στα 6 με 7 από φόρες στο Αιγαίο.
1: Στα βόρεια, δυτικά τώρα υπηρετικά, εκεί στα ορεινά, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες εκεί?
2: Θα έχουμε, ναι, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, 3 με 6, στους ορεινούς όγκους της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας και τα ορεινά των Αγράφων και της Ευρυτανίας το Σάββατο και την Κυριακή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
1: Εδώ τώρα στην Αττική τι καιρό να περιμένουμε? Θα είναι ένα
2: σκηνικό. Ηλιοφάνεια.
1: Ηλιοφάνεια.
2: Και το μελτεμάκι που μας κατέδρωσε ρου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη.
2: Εγώ, να είστε καλά.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος μίλησε για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
3: Ξέρουμε πραγματικά ότι στην πατρίδα μας έχουμε μια περιοχή που είναι περισσότερο επικίνδυνη. Ξεκινάμε από την βόρεια ανατολική Ελλάδα και κινούμαστε νότιο-δυτικά. Αυτή η επικίνδυνη, πιο επικίνδυνη κόκκινη περιοχή περιλαμβάνει την Ανατολική Θεσσαλία, το νησί της Εύβοιας, την Ανατολική Βιωτία, την Αττική. Ήδη έχουμε μιλήσει για τις επόμενες ημέρες με τους επιστήμονές μας. Μας προειδοποιούν ότι θα είναι χειρότερες οι συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Από αύριο δηλαδή ενισχύονται οι άνεμοι, θα έχουμε μελτέμια βορειοανατολικούς ανέμους πολύ ισχυρούς. Θα φτάσουν ενδεχομένως και τα 8 και τα 9 μποφόρ οι ρηπές τους. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι περιοχές που σας είπα προηγουμένως θα πρέπει να έχουμε αυξημένη ετοιμότητα, θα έχουμε αυξημένο δίκτυο κινδύνου πυρκαγιάς, άρα αυξημένη ετοιμότητα για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Αλλά ζητώ και από όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν στην ευθύνη του καθενός και να προσέξουν τη χρήση της φωτιάς σε εξωτερικούς, σε υπαίθριους χώρους.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή και στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, διότι εκεί συζητείται το θέμα του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά προέκυψε και μία είδηση από τον κύριο Λιβάνιο. Αφορά τους λογαριασμούς στην πληρωμή των δημοτικών τελών, που αποσυνδέονται από ό,τι φαίνεται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Ρίδο, από τη Βουλή. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε προλίγο από το κοινοβούλιο ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να μιλάει κατά την παρέμβασή του για κατάπτυξη του εκλογικού συστήματος, ενώ δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού άλλο υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζεται, ήταν το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγόριθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση, μέσω της οποίας ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ύσπραξης των δημοτικών τελών, εκτός λογαριασμών ρεύματος, αλλά απευθείας από τους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω προεδρικού διατάγματος, που θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΚΕΔΕ όσο και των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, τα οποία θα αποσυνδεθούν οριστικά από τους λογαριασμούς ρεύματος. Κατά τον Υπουργό Εσωτερικών πρόκειται για πάγιο έτοιμο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των εταιριών ρεύματος. Σε συνομιλία που είχε ο κ. Λιβάνης με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε ότι το νέο σύστημα θα θυμίζει τον ΕΝΦΙΑ, καθώς θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνεται σε 12 δόσεις. Ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι.
1: Και να πούμε βεβαίως, Γιάννη, να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ, ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ, αλλά και των Δήμων, φυσικά.
4: Πολύ σωστά. Προτού κλείσουμε, να πούμε ότι κατέθεσε και μια τροπολογία ο βουλευτής μας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μήντος Χρυσομάλης, μέσω της οποίας έγειρε ζήτημα της πραγματικότητας που αφορά την αδικαιολόγητη διάκριση που προβλέπει το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου για την αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις σημασίων υπαλλήλων τους, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρόκειται για ένα τάρτιο το οποίο δεν το περιμέναμε το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κύριος Χρυσομάλης δεν είχε δείξει κάτι επ' αυτού.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν υπάρχει και αυτή με μεγάλη κόντρα στην Βουλή σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Πολύ μεγάλη κόντρα, αυτό που ακριβώς που είπες για τον κύριο Χρυσομάλη, αλλά φυσικά πειρά είχαμε και από όλα τα κόμματα.
4: Ήταν πειρά από όλα τα κόμματα. Όπως είπαμε και πριν, ο κύριος Ανδρουλάκης έσπευσε να αποδομήσει το σχετικό της κυβέρνησης. Το ίδιο έπραξαν και χθες και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Φάμελος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Άμα αλλάξουμε θέμα, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε για μια φιλόδοξη αποστολή που φυσικά ανοίγει νέους ορίζοντες και στην ελληνική έρευνα και στην τεχνολογία. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό λοιπόν ο κύριος Ανδριανός Γολέμης και είναι μια, μια αποστολή η οποία θα γίνει τα επόμενα 2 χρόνια και φυσικά βάζει στο κάδρο νέα δεδομένα για ό,τι γνωρίζαμε γύρω από το διάστημα. Προφανώς είναι η πρώτη μας φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε ή θα έχουμε σε λίγο τουλάχιστον τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Πρέπει να σου πω, μικρός ήθελα εγώ να γίνω αυτός, αλλά για κάποιο λόγο η NASA δεν με επέλεξε. Θα το μετανιώσει κατά πάσα πιθανότητα.
1: Και εγώ και συνοδηγός εκεί, μέσα στο πλήρωμα.
6: Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, είχαμε την εκδήλωση Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Εκεί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί ήταν και ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Πρωθυπουργός, χάρη λόγω για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία, είπε ότι είναι μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την χώρα σε επίπεδο διεθνούς εικόνας και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Και είπε ότι η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευση για τη νέα γενιά, λέγοντας ότι ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει κυρίως σε σχολεία και νέα παιδιά σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Από εκεί και μετά μίλησε για την επένδυση με την οποία κάνει η χώρα στη διαστημική πολιτική για μια χρηματοδότηση ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα επόμενα 4 χρόνια. Σε πολλά παραδείγματα μπορούμε να αναφερθούμε. Θα πούμε ένα μόνο, ότι είναι οι μικροδορυφόροι που στέλνει η Ελλάδα έστειλε και θα στείλει στο διάστημα, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ένα δυναμικό υποσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, αλλά και με πρακτικό αντίκρισμα αερίας, δηλαδή για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, των πυρκαγιών, πλημμυρών, άλλων φαινομένων, ακόμα και για την αγροτική παραγωγή.
1: Είναι πραγματικά ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Κώστα, μείνε μαζί μας, διότι έχουμε μια κριτική από την πλευρά της κυρίας Ευθυμίου εδώ στα Παραπολιτικά και φυσικά πριν από λίγο είχαμε και μια βόλτα του Πρωθυπουργού στη Νέα Σμύρνη.
7: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Τώρα, Κώστα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, άφησε εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά άσκησε κριτική και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
6: Ναι, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι, λοιπόν, σήμερα μίλησε στο Στήριξ Ανάγκη και στον Βασίλη Σπουρή, στον ραδιοσταθμό μας. Ήταν πολύ σκληρή κριτική της απέναντι στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σκληρή, θα έλεγα, σε σχέση με όσα έχουμε ακούσει που ήταν σε πιο ύπιους τόνους και από τον Μέγαρο Μαξίμου και από τους βουλευτές και υπουργούς τελευταίες 3 μέρες που έχει δημοσιοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Είπε λοιπόν ότι με εξέπληξε αρνητικά, αναφερόμενη στον βουλευτή Ηλίας και πρώην επίτροπο. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Είπε συγκεκριμένα, κυρία Ευθυμίου, ότι μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από αυτήν την άδικη κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις το δίκιο σου και όταν είσαι πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος, είπε η κυρία Ευθυμίου. Κυρίως κινούμενη σε αυτό το κλίμα το οποίο γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ που πάει στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες. Και όλο αυτό το κλίμα, ότι ναι, μεν θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δίκιο σε αυτά που λέει, δηλαδή τη τάση την οποία έχει τηρήσει, δηλαδή νομικά, πολιτικά, αλλά θεωρούν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν έπρεπε να επιδείξει αυτή την πολιτική συμπεριφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στάση που διακράτησε στην φιλοπική του συνέντευξη στο διασταθμό Sky, που μίλησε για κερατάδες που δεν θα απολογηθεί ο ίδιος και άλλες τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες σίγουρα δεν βοηθάνε στην πολιτική κριτική που ήδη ασκείται στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση με αφορμή αυτή την υπόθεση.
1: Πριν ακούσουμε τι είπε η κυρία Ευθυμίου εδώ σε εμάς, δώσε μας μια εικόνα για την βόλτα που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, συνομίλησε εκεί με εμπόρους, αλλά έπαιξε και τάβλη, Κώστα.
6: Ναι, έγινε και αυτό. ένα αντικειμένο σπορ.
1: Τι παιχνίδι έπαιξε, γνωρίζουμε.
6: Δεν ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
1: Νομίζω η Κατερίνα, η πλατή μου, είπε είναι πόρτες πρέπει να ήταν.
6: Α, μάλιστα. Ωραία. Μετά λοιπόν από τον ελληνικό κόσμο που έγινε εκδήλωση το διάστημα, πήγε στην κοντινή Νέα Σμύρνη ο πρωθυπουργός, συγκέντρωσε την καταστάση του Μήλων Κάμπινγκ, το θερινό αθλητικό πρόγραμμα του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέα Σμύρνη ο Μήλων. Εκεί είναι πολλά παιδιά. Συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη της Νέας Σμύρνης σε ένα καφέ. Έρη, πρέπει να σου πω τώρα, μου δίνει μια φορμή, θα πάω να γίνω κι εγώ μέλος αυτού του σύλλογου. Ξέρω εμείς την παραπολικά μας στην Καλεστία, αν μείνει κοντά, μπορώ να γραφτώ το σύλλογο.
1: Ναι.
6: Έκανε βόλτα στο Δό Ομήρου, τον κεντρικό δρόμο εκεί, μίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες και έριξε και τη ζαριά του στο Τάβλη.
1: Εμείς θα μάθουμε το φεύγα όμως, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Ευθυμίου εδώ στο σταθμό μας.
8: Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης, την οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένο, είναι δηλωμένο, έχει πάρει την έγκριση από την άδεια, μάλλον από την κυρία Φοντερλάιν να συμμετέχει. Είναι διαφορετική η ουσία, αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Διότι εμένα με εξέπληξε αρνητικά, ιδίως του φράσης, ότι αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ να απολογηθώ σε κανέναν ότι άλλο, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν και ό,τι άλλο συνέχεται. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από την άδικη αυτή η κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Και θεωρώ ότι όταν είσαι ειδικά ακόμα περισσότερο δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Δηλαδή, σε κάλεσαν οι αρχές. Οφείλεις να παρουσιαστείς, οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις. Και αν πιστεύεις ότι έχεις άδικο, αυτό είναι ακριβώς το χέρι σου να το ανατρέψει.
1: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις μέσα στο κόμμα. Μάλιστα, είχαμε και μία τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από την πλευρά του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος με τα λεγόμενά του διαφοροποιείται επί της ουσίας από τη στάση του κυρίου Φάμελου. Αυτή η δήλωσή του εγείρει ερωτηματικά. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά επανερχόμαστε με πλούσιο ρεπορτάζ.
9: Ειλικρινά σας λέω, δεν είναι θέμα δικαίωση ενός, δύο ή τριών συντρόφων. Υπάρχουν πάρα πολλοί συντροφοί μας που χθες προβληματίστηκαν από το γεγονός ότι στην ουσία κλείνει μία πόρτα συμπόρευσης για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, αυτή η πλευρά του φεγγαριού, αυτή η ερμηνεία των πραγμάτων. Mm-hmm. Υπάρχουν και άνθρωποι που προβληματίστηκαν πάρα πολύ για το αν αυτό αξίζει της αριστεράς που κυβέρνησε το 2015-19. Κυβέρνησε με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ένα ΣΥΡΙΖΑ που σε πολλά επίπεδα και με πολλά στελέχη έδινε μάχες που τις κέρδισε.
1: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
1: Κοντά μας είναι η Ελένη Καλογεροπούλου. Καταρχάς να σχολιάσουμε αυτή τη δήλωση, αυτή τη διαφοροποίηση τώρα του κυρίου Γιαννούλη, διότι ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περιμέναμε μια τέτοια τοποθέτηση. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο κύριος Γιαννούλης έρχεται μετά τον κύριο Θεοχαρόπλο, ο οποίος θες την πολιτική δραματεία εξέφρασε παρόμοια άποψη με αυτήν την οποία είπε ο κύριος Γιαννούλης. Και έχει σημασία αυτό, γιατί και ο κύριος Θεοχαρόπλος είναι διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει δώσει την παραίτησή του, ωστόσο ο ίδιος το διαψεύδει. Και βλέπουμε, θα λέγαμε, έρχεται τις τελευταίες ώρες μία σαφή διαφοροποίηση των στελεχών που βρίσκονται κοντά στον κύριο Φάμελο. Και πραγματικά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εάν αυτή δηλαδή η διαφοροποίηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πιεστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ή εάν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του θεωρούν ότι θα πρέπει να καταθέσουν και αυτοί με κάποιο πιο ξεκάθαρο τρόπο την άποψή τους, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε άλλωστε και στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Α ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα που έχουν ολοκληρώσει, έχουν κάνει τον κύκλο τους, και επανέλαβε ότι αυτό που θα κάνει είναι να συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες από όλα τα κόμματα, τα οποία προσωπικότητες που θα θέλουν να τον ακολουθήσουν. Υπάρχει πάντως όντως ένα μεγάλο ερώτημα, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι στη χθεσινή πολιτική γραμματεία ο κύριος Φάμελος παρόλα αυτά επέτρινε τους συντρόφους της μειοψηφίας, λέγοντας ότι υπάρχει μια σαφής απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή, και ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να εμφανίζονται αυτά τα στελέχη και να λένε ότι θα πρέπει να ξανασυγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή για να πάρει μια άλλη απόφαση. Από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται ακόμα και μέσα στην ημέρα. Ο κύριος Πολάκης μας είπε χθες ότι έχουν συγκεντρωθεί 72 υπαγραφές που ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Μας είχε πει ότι θα τις έδιναν χθες στη δημοσιότητα και θα τις κατέθεταν στην Κουμουνδούρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να δούμε εάν τελικά έχουν μαζευτεί οι υπογραφές που ζητάνε τη σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους τομεάρχες του κόμματός του. Στην πραγματικότητα,
1: η πρώτη συνεδρίαση.
10: Στη σύντομη παρέμβαση που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, ζήτησε από τα στελέχη του να μην πατάνε την επωνόχλουδα, θέλοντας να πει ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη προκαλούν τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα πράγματα, και αυτοί προκειμένου να απαντήσουν λένε και πράγματα τα οποία μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα. Τους είπε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι, ότι θα πρέπει να δείξουν να κινούνται με ήθος, συνέπεια, να είναι διαβασμένοι και να μην δημιουργούν τοξικότητα όταν συνομιλούν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ο κύριος Τσίπρας, θέλω να σου πω ότι είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη, η οποία είναι τομεάρχης δικαιοσύνης, και την κυρία Λαλιώτου που είναι τομεάρχης παιδείας, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη που είναι στο Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον κύριο Δρίτσα που είναι στο Υγείας και τον κύριο Τεμπονέρα που είναι στο Εργασίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει, έχει ένα συμβολισμό δηλαδή η χωροθέτηση, να δείξει τα θέματα με τα οποία αξιολογεί ως πρωτεύοντα και με τα οποία θα...
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελα στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιανη. Λάθος υπολογισμό στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν προλάβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επίπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 2641-091-760.
17: Κινητό 6945-3627-08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
20: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
21: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
22: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
24: Προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Και βεβαίως, όπως ανέφερες και εσύ, ο εισαγγελέας δεν αρνείται πως υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε με αθλητικό υπόβαθρο σε όλη την υπόθεση, καθότι τόσο το θύμα όσο και ο δράστης είχαν επαφές με αυτό το κομμάτι, με το κομμάτι δηλαδή του οπαδικού κινήματος εντός εισαγωγικών, με τους οπαδούς, δεν είχαν απασχολήσει όμως στο παρελθόν, τουλάχιστον σε τέτοιες υποθέσεις, και να πούμε πως οι 7 παραπέμπτηκαν στον ανακριτή. Τώρα, αυτό που προέχει για την ελληνική αστυνομία είναι να εντοπιστούν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.
1: Ναι.
24: Η αλήθεια είναι ότι όντως από την πρώτη στιγμή είχε δοθεί η εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε ένα οπαδικό ζήτημα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων να είναι, υποστηρίζουν την ίδια ομάδα και φορούσαν και μάλιστα τις μπλούζες της ίδιας μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας.
1: Ναι, πράγματι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
24: Έχει περιπλέξει πολύ την όλη κατάσταση.
1: Ναι, αυτό είναι μια εκτίμηση τώρα του εισαγγελέα. Τώρα, Σπύρο, επειδή χθες μας συγκλώνησες λίγο με την περιγραφή σου, λέγοντάς μας ότι δεν είχε αναζητηθεί το παλικάρι αυτό. Σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, η οικογένειά του έμαθε τι συνέβη, σωστά?
24: Είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm. Είναι μια οικογένεια η οποία ζει χωριστά το τελευταίο 1,5 χρόνο. Μάλιστα, ο πατέρας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν είχε γνώση για το περιστατικό μέχρι και αρκετές ώρες μετά όσα συνέβησαν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Όταν ενημερώθηκε, ξέσπασε σε κλάματα, είχε να δει και αρκετό χρονικό διάστημα το παιδί του. Ναι. Την ίδια στιγμή είχαν προκύψει κάποιες πληροφορίες οι οποίες ήθελαν τη μητέρα να αναζητούσε αργά το βράδυ μετά το επεισόδιο το παιδί της. Υπήρχε μια πληροφορία ότι έψαχνε τα νοσοκομεία, ωστόσο δεν μπορώ να αντιληφθώ.
1: Εν τω μεταξύ, Σπύρο, είναι συγκλονισμένοι φυσικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι γονείς των κατηγορουμένων τώρα της υπόθεσης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς εκφράζουν έτσι και τη γνώμη τους ότι δεν είχαν αυτές τις προθέσεις. Προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν μια δικαιολογία στα δικαιολόγητα, Σπύρο.
24: Η αλήθεια είναι, και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε σε αυτό, η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι από την συγκεκριμένη περιοχή, είναι από τα βόρεια προάστια, είναι γόνοι καλών οικογενειών, είναι γνωστών οικογενειών και δυστυχώς αυτό που μπορώ να πω, όχι με μεγάλη βεβαιότητα, αλλά αξίζει να το καταθέσουμε, είναι ότι δεν είχαν εικόνα για το τι έκαναν τα παιδιά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι αυτό τόσο είναι. Από τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις και αυτό είναι και μια μάστιγα της εποχής μας, καθότι οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, περισσότερο με τις δραστηριότητες τους παρά με τα παιδιά τους και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ένα 17χρονο παιδί, γιατί για παιδί μιλάμε, μαχαίρωσε ένα 15χρονο επίσης παιδί και αυτό κατέληξε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr τι συμβαίνει εκεί στην Βενεζουέλα. Έχουμε ένα σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό αυτοχτύπημα του Αγγέλαδου και τα σωστικά συνεργεία φυσικά δίνουν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δραματικές ώρες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Βενεζουέλα ώρα 0. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 235 νεκροί και 4.300 οι τραυματίες. Τις πληγές της λοιπόν εξακολουθεί να μετρά η συγκεκριμένη χώρα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Αγγέλαδου.

0: αργία
1: για τη χώρα. Ναι. Έτσι, 6 ώρα το απόγευμα, αυτό το διπλό, το δίδυμο χτύπημα του εγκέλαδου. Και μάλιστα είναι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να περισσώσουν τους δικούς τους ανθρώπους που ακούγονται οι φωνές κατά τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό.
0: Είναι δραματικές οι ώρες και εκφράζονται εκτιμήσεις και φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, μπορεί δηλαδή να υπάρξουν περισσότερα θύματα. Και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 39 δευτερόλεπτα μετά την αρχική δόνηση ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πόλης Γιουμάρε. Πρόκειται λοιπόν για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή κυκλοφόρησε στα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. Σε αυτή την τραγική για τη Βενεζουέλα συγκυρία έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την διπλωματία των φυσικών καταστροφών, ειδικότερα τη στήριξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ύστερα από μια τεταμένη περίοδο μέχρι την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την ηγεσία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στρατιωτικά μέσα και εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ παράλληλα κινητοποίησε συνολικά περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, το Μεξικό, η Κίνα και η Ρωσία, προσφέρουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την διάσωση των επιζώντων και την ίδια στιγμή η οργάνωση Oxfam ειδοποιεί ότι η καταστροφή ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων κατοίκων της Βενεζουέλας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Και να κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο θέμα, με το ζήτημα αυτό του καύσωνα, να πούμε
1: πριν πάμε στον καύσωνα, Ελισάβετ, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και αμέσως μετά θα συζητήσουμε λίγο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την θερμοκρασία. Να λέει ο Κοπέρνικος ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
2: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς. Όμως οι δύο αυτοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών ήταν τεράστιοι σεισμοί. Συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός των άλλων ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
1: Τώρα σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Έχουμε δυστυχώς νέους θανάτους. Χωρίς ρεύμα είναι πάρα πολλές μεγάλες πόλεις και έχουμε φυσικά παράταση του κόκκινου συναγερμού, Ελισάβετ.
0: Όπως λέμε, παράταση του κόκκινου συναγερμού, καύσωνα σοκ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η τίτλη που βλέπουμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 50 βαθμοί Κελσίου μέχρι και 50 βαθμοί Κελσίου στο έδαφος, κλειστά σχολεία, πυρηνικοί αντιδραστήρες και φόβοι για νεκρούς. Εκτός από όλα αυτά που επισημάνομαι, η Ευρώπη δοκιμάζεται από ακραίο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Όπως είπαμε, σχολεία κλείνουν ή αλλάζουν ωράριο, νοσοκομεία πιέζονται, ποτάμια υπερθερμαίνονται, πυρηνικοί αντιδραστήρες βγαίνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη. Βέβαια, το πιο σημαντικό και εστιάζουμε τώρα εκεί είναι ο φωνικός καύσωνας και το πώς πλήττει τη Γαλλία εκτός από την Ισπανία. Συγκεκριμένα, αξίζει
1: να επισημάνουμε. Έχουμε επίσης περισσότερους 55 πνιγμούς μέχρι στιγμής.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι ζήτημα. Ο αριθμός των νεκρών από πνιγμών στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Περισσότεροι από 51% εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί ιδίως τους νέους στο να αναζητήσουν δροσιά, πηγαίνοντας για κολύμπη μεταξύ άλλων σε επικίνδυνα

0: επικίνδυνα σημεία ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που επισημαίνεται. Την ίδια ώρα είναι σε ισχύ η απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την Πέμπτη το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα Παρασκευή.
1: Εν τω μεταξύ, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε πολλά καρδιακά επεισόδια, ακριβώς διότι η χώρα αυτή δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοιες θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι, έτσι. Φανταστείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία να έχει 37-38 βαθμούς Κελσίου, μια χώρα που ακόμα και τους θερινούς μήνες το ανώτερο που έφτανε ήταν γύρω στους 26 βαθμούς.
0: Ακριβώς, πόσο μάλλον τον Ιούνιο. Και να μιλήσουμε έτσι, είναι αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι γνωστός ο Μέγα Μπλοκ. Ευθύνεται για το κύμα ζέστης που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Το Μέγα Μπλοκ επιτρέπει την εισρωή πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες υψηλές για αρκετές ημέρες. Για να δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η κατάσταση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλος, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί μια καραμπόλα, στην οποία έχουν εμπλακεί 4 αυτοκίνητα. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Υπάρχουν και τραυματίες, αυτό λένε οι πρώτες μας πληροφορίες, και μάλιστα έχουν σπεύσει εκεί ήδη 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έχουν παραλάβει τους τραυματίες και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο στην Κόρινθο. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του συγκεκριμένου ατυχήματος. Για ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι πατάει γκάζι στις επενδύσεις ο Άκτορ με κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι, ναι, ανακοινώθηκε χθες η διπλή κίνηση, γιατί έχουμε μια ομολογιακή έκπτωση 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα συνοδευτεί με μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ και τα δύο μαζί αθλίζουν περίπου το ποσό που ανέφερε σε 1 δις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε και ο κ. Εξάρχου. Σε ενημερωτική εκδήλωση που είχε με δημοσιογράφους και το επανέλαβε και σήμερα, ενημερώνοντας τους αναλυτές των χρηματιστηριακών οίκων, ότι και οι δύο εκδόσεις είναι καλυμμένες από μεγάλους ξένους χρηματοοικονομικούς οίκους, κάτι το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει το χρηματοοικονομικό σύστημα στο αναπτυξιακό όραμα της εταιρείας και λειτουργεί και ως εχέγγυο για την προσέλκυση ισχυρών ξένων κεντρικών χαρτοφυλακίων, το οποίο είναι ζητούμενο για τον όμιλο, το να διευρύνει και να εμπλουτίσει τη μετοχική του βάση. Πληροφορίες μας αναφέρουν μάλιστα ότι με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισέλθουν στον τοπικό κεφάλαιο του ομίλου Άκτορ τουλάχιστον 2 ηχηρά ξένα ονόματα, ξένα μεγάλα θεσμικά funds, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρείται πλήρως η εμπιστοσύνη και των υφιστάμενων βασικών μετόχων, οι οποίοι, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, θα βάλουν στην αύξηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα, όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, θα χρησιμοποιηθούν για να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός που ήδη συντελείται στον όμιλο Άκτορ από έναν όμιλο ο οποίος ήταν κυρίως εστιασμένος στις κατασκευές σε έναν καθετοποιημένο όμιλο με πάρα πολύ ισχυρή παρουσία σε 3 πυλώνες, σε ενέργεια, σε παραχωρήσεις, κατασκευές και στο LNG, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σκέλος του LNG μάλιστα δεν έχει απλά επιχειρηματικό πρόσημο αλλά έχει και εθνικό, στο μέτρο που μιλάμε για την προμήθεια αμερικανικού LNG, τις συμφωνίες αυτές και την ευρύτερη αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου, οι οποίες μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτηθούν και με τα ποσά από αυτή την αύξηση, αλλά κυρίως μπαίνει πλέον στο τραπέζι, το είπε επίσημα ο κ. Εξάρχου χθες, το είχε υπονοήσει και την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη συνέντευξη που είχε κάνει τον κ. Ξηφαρά, μπαίνει πλέον στο τραπέζι και το θέμα ενός δεύτερου τερματικού LNG στην Ελλάδα, ενός δεύτερου φεσαριού, θα έχει συμμετοχή σε αυτό. Όμιλος Άκτορ, όπως μας είπε, θα έχουμε ανακοινώσεις επ' αυτού το αμέσως επόμενο διάστημα, Μέρη.
1: Μάλιστα, τώρα έχουμε από τον κύριο Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί στο Λουξεμβούργο λοιπόν, ο οποίος υπογράμμισε ότι υπάρχει μια ανάγκη για ταχύτερη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών διασυνδέσεων για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Σωστά, το βασικό θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι η έγκριση του ευρωπαϊκού πακέτου για τα δίκτυα, ενός ευρύτερης πρωτοβουλίας που έχει προτείνει η Κομισιόν, η οποία μάλιστα έχει έντονο ελληνικό πρόσημο, γιατί αυτή η συζήτηση, να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε το 2023 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτοί πρώτοι έθεσαν το θέμα της ενίσχυσης των διασυνδέσεων σε όλη την Ευρώπη, το να έχουμε πιο πολύ χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για τα δίκτυα, το να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός και να μην υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε σήμερα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πακέτο συζητείται και υπάρχουν και εκφράζονται σοβαρές ελπίδες ότι θα εγκριθεί. Θα έχουμε σε πρώτη φάση, αν όλα πάνε καλά, την πολιτική συμφωνία των 27 που θα έχουν μια ενιαία θέση, ώστε να προσέλθουν μετά τις διαπραγματεύσεις γι' αυτό με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως δήλωσε λοιπόν ο κ. Παστάβρου, ανέριξε ακριβώς τη σημασία αυτής της συνεδρίασης, γιατί όπως είπε, έρθει επιτέλους η ώρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει, όπως είπες και εσύ, να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 αγορές ξεχωριστές. Αυτό αφορά και ιδιαίτερα την Ελλάδα, να πούμε, διότι το θέμα των περιορισμένων διασυνδέσεων που έχει η ελληνική αγορά, που έχει μικρές διασυνδέσεις σε σχέση με άλλες περιοχές κεντρικής Ευρώπης, ήταν και ένας από τους παράγοντες όπου τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, βλέπαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των χοντρεμπορικών τιμών, οι οποίες σε συνέχεια μετακυλούνταν στη Λιανική. Δεν είναι ενωπές ακόμα οι μνήμες από τα σοκ τιμών που είχαμε το καλοκαίρι του 2024 και το χειμώνα που ακολούθησε. Οπότε, όπως είπε ο κ. Παστάβρου, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα και τη συνεχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει ακριβώς να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Και όπως είπε, για να ολοκληρώσω, Έρη, ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και τις συνδέσεις και επενθύμησε μάλιστα ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ του Εθνικού Διαχειριστή της Ελλάδας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα επιτρέψει ακριβώς την ολοκλήρωση μια σειρά πολύ σημαντικών διασυνδέσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια έμπρακτη εφαρμογή στην Ελλάδα, στην πράξη, αυτής της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
4: Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακαιρματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Πακέτο 7 παρεμβάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την στήριξη των επαγγελματικών ελιών που πλήττονται πραγματικά, διότι τα δίχτυα τους φαγώνονται από τον λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή που δίνει το Υπουργείο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και φυσικά προβλέπεται να ενισχυθούν οι αλλοίες και με το πετρέλαιό τους, με την τιμή του πετρελαίου. Και βεβαίως να δούμε τώρα τι θα συμβεί και με τις υπόλοιπες περιοχές. Αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, όπου εκεί, όπως φαίνεται, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στη δημόσια τηλεόραση, αλλά και τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Εσπετάκης, αλιέας από την Χερσόνησο της Κρήτης, εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1.
5: Ξεκινάμε πλέον την πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες, το ξεκαθαρίζουμε, αλλοίες, έως 5,33 ευρώ το κιλό. Ναι. Μια πιλωτική δράση, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Σχοινάς, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Πάμε λοιπόν με αυτά τα βήματα στις περιοχές τις συγκεκριμένες που υπάρχει πραγματικά επιστημονικά, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, υπάρχει μεγάλος αριθμός του συγκεκριμένου ψαριού, του λαγοκέφαλου, και βεβαίως μετά θα προχωρήσουμε σε ευρύτερη εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης.
6: Η ιστορία είναι ότι για να γίνει κάτι από τους αγίες, να τους αγιεύσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τους πιάσουμε, πρέπει να μας δώσει και κίνητρα να κάνουμε, να πάρουμε εργαλεία καινούργια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με τα εργαλεία τα δικά μας τα ψάρια φεύγουν. Η τιμή για αρχή είναι καλό, αλλά αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει πριν 15 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα έχουν εδώ η Κρήτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Μεγάλο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ακόμα δεν έχει πάει πάνω, δεν ξέρω αν έχει πάει, έχω ακούσει ότι έχει στην Πελοπόννησο, έχουν πάει Νότιο Αιγαίο. Όσο ζεσταίνουν τα νερά, τα ψάρια θα πάνε πιο βόρεια.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Αφορά 40.000 παχύσαρκους. 30 Ιουνίου λύγει το πρόγραμμα αυτό, αλλά υπάρχει μια πρόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, να συνεχιστεί και να μην μείνουν ξεκρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι από εκείνες τις φορές που σπάνε τα τηλέφωνα για να μάθει ο κόσμος τι θα συμβεί με τη δωρεά χορήγηση των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, τα οποία είναι πανάκριβα και δίνονται δωρεάν στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων. Όμως το Προλαμβάνω ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου η πολιτική ηγεσία να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους 40.000 περίπου κατοίκους της χώρας μας, συνανθρώπους μας, να συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φαρμακά τους για την παχυσαρκία και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει πάλι με εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους, το Προλαμβάνω.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι προκαλεί σοκ το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Λάρισα, στο οποίο ένας 50χρονος καταγράφει και μεταδίδει ζωντανά μέσω Facebook την ομοιρία της πρώην συζύγου του. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
8: Μιλάμε, Έρη, για ένα εξωφρενικό περιστατικό.
1: Ναι.
8: Και μάλιστα φέρνει νέα ηθικέθημα και δεν ξέρω. Μήπως προκαλέσει μιμητισμούς. Καλό είναι να μην μπλέξουμε τα τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε ένα περιστατικό λοιπόν με ένα 50χρονο άντρα.
1: Ναι. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, μόνο δεν ξέρω αν μετακινείσαι ή έχεις hands free.
8: Γιατί... είναι καλύτερη τώρα η...
1: Ναι, τώρα σε ακούμε, καλύτερα.
8: Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, επικαλούμενους προσωπικούς λόγους, επισκέφτηκε το σπίτι της πρώην συζύγου του, η οποία έχει ασκήσει σε βάρος του ασφαλιστικά μέτρα. Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν με το ένα χέρι κρατούσε ένα μπιτόνι και ένα τεκούρι και με το άλλο είχε το κινητό του, όπου έκανε ζωντανή μια διαδικασία ομοιρίας της ίδιας της μητέρας των παιδιών του. Καταλαβαίνει κανείς, η γυναίκα ήταν σαστισμένη προς αυτό το θέαμα, φοβόταν για τη ζωή της. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να πάψει η ομοιρία και μάλιστα μετά από πολλές ώρες και διαπραγματεύσεις εκεί στο κέντρο της πόλης της Λάρισας επενέβη ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι και γνωστός του συγκεκριμένου άντρα, φίλος του από παλιά. Ναι. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός προσπάθησε να τον πείσει για να αφήσει την γυναίκα ήσυχη και να τον πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν τον οδηγεί πουθενά. Μάλιστα πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ πως ο συγκεκριμένος άντρας πέρασε το αυτόφορο και οδηγήθηκε στη φυλακή για 2 μήνες. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κρίνει αυτήν την απόφαση, αν είναι δίκαιη ή άδικη. Ωστόσο, ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί με ένα μπιτόνι έφλεκτο υγρό και με ένα τσεκούρι.
1: Είναι δυνάμει δολοφόνος.
8: Έχουμε ακούσει τα πάντα.
1: Ναι. Είναι ενδυνάμει γυναικοκτόνος, ενδυνάμει δολοφόνος, ξεκάθαρα.
8: Συγχωρέστε τον τόνο της πονής μου, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να σταματήσουν να συμβαίνουν για να μην μετράμε κάθε φορά γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή. Είναι περιττό να ακούμε ότι ήθελα να δω τα παιδιά μου, ήθελα να κάνω οτιδήποτε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι και όχι να καταφύγουμε πέρα από τα άκρα για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Έτσι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν οδηγήθηκε στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες. Όπως αποφαίνεται το φορό το δικαστήριο και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης, γιατί δυστυχώς κάτι μου λέει ότι όταν ξεκινάμε με τέτοιες ιστορίες πολύ δύσκολα.
1: Ναι, μακάρι να διαψευστείς, Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κύκλωμα ο ναρκωτικών είναι στην Μύκονο. Είχαμε και συλλήψεις μάλιστα.
8: Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί την δίωξη ναρκωτικών από τον περασμένο Απρίλιο. Ένας γνωστός στις αρχές ονόματι Μανώλης, αυτό είναι το προσωνύμιό του, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα στη διακίνηση ναρκωτικών, δηλαδή παλιός νόμιμος της δίωξης. Φέρεται πως είχε άλλες βλέψεις, ήθελα να μεταφέρει την επιχείρηση την Μύκονο και το έκανε με βιτρίνα μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιούσε πολυτελή βανάκια προκειμένου να μεταφέρει τουρίστες σε διάφορα πολυτελή μέλη, τη μέρη της Κορινθού. Η αστυνομική λοιπόν μετά από παρακολουθήσεις, μετά από επισυνδέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, κατάφεραν και έφτασαν στα ίχνη του, τον συνέλαβαν τόσο εκείνον όσο και την Ρουμάνα σύντροφό του, αλλά και ακόμα τέσσερα άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. 700.000 ευρώ είναι το προσδοκόμενο όφελος από τα ναρκωτικά που βρέθηκαν σε καβάντζες, σε πολυτελείς καβάντζες, σε βίλες δηλαδή με πισίνες, εκεί τις χρησιμοποιούσε ως καβάντζες ο συγκεκριμένος. Τουλάχιστον 2 κιλά ναρκωτικών κοκαίνης, αλλά πολύ σημαντική ποσότητα και ροζ κοκαίνης, η οποία γίνεται της μόδας το τελευταίο διάστημα στα κοσμοπολίτικα πάρτι. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει γαργαλίσει, θα λέγαμε, την ελληνική αστυνομία, καθότι το τελευταίο διάστημα, λόγω και του καλοκαιριού, το βάρος της προσοχής μεταφέρεται όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών τόσο στη Μύκονο αλλά και σε άλλα νησιά, λόγω και του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αθλητικές ειδήσεις με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Όλα τα νεότερα λοιπόν για τον Μουντιάλ, για όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των 32. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ήδη έχουν πάρει την πρόκριση φάση των 32. Γερμανία, η Ακτήλε Φαντοστού, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία και γνωρίζουμε επίσης και τέσσερα ζευγάρια της φάσης των 32. Είναι το Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία και Βραζιλία, Ιαπωνία. Για σήμερα, για απόψε για την ακρίβεια και μέχρι τα ξημερώματα έτσι, ναι, έχουμε έξι παιχνίδια. Στις 10 η ώρα σε Νεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα, πράσινο ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, το ντέρμπι που και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη να περάσουν στην επόμενη φάση. Στις 6 τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Αφήνουμε ελπίση το ποδοσφαιρικό πάτη το παγκόσμιο και να πάμε στο δικό μας. Ναι. Το πάτη, το μεταγραφικό.
1: Έχουμε μεταγραφικά νέα.
9: Ναι, έχουμε και πάρα πολλά. Οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Κυρίως αφορούν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους πράσινους. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ήρθαν στη συμφωνία με τον Έλμιν Ραστόντερ, έναν επιθετικό ο οποίος ανήκει στην Τούν, είναι 24 ετών. Υπήρχε μια συμφωνία καταρχήν με τις όλες τις επεκόμενες πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε. Αναμένουμε τα επίσημα λοιπόν και το πότε θα έρθει ο παίκτης στην Αθήνα για τα δικαστικά. Mm-hmm. Επίσης, η πράσινη λέγεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινώσει και την απόκτηση του Στεφάν Ντε Φράιν. Είναι 34 ετών, στόπερ, Ολλανδός, πάρα πολύ έμπειρος. Ήταν να πάει και στο Μουντιάλ, αλλά τελικά κόπηκε από την προεπιλογή. Ο Παναθηναϊκός πάλευε πολύ αυτή τη μεταγραφή και είναι έτοιμος να την κάνει. Να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ετοιμάζεται να κάνει τρεις μεταγραφές μέσα από το Κύριακο. Η μία από αυτές είναι του Μπάλσα Πόποβιτς, είναι 25 ετών, τερματοφύλακας από τον Ερυθρό Αστέρα. Η άλλη περίπτωση είναι του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ από την Χιρόνα. Ένα παίκτη τον οποίο παλεύει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός και έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και τον θέλει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και η τελευταία περίπτωση για τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με μια επιστροφή, θα λέγαμε καλύτερα, αυτή του Νταβίτ Κάρμο, έτσι του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δουλεύεται για να έρθει από την Νότιχαμ με μεταγραφή, με τη σχέση που υπάρχει, που γνωρίζουμε όλοι την Νότιχαμ και το Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο συγκεκριμένος, το υπενθυμίζω, ήταν και από τους κορυφαίους που είχε στο Ολυμπιακό το 2024, όταν κατακτήθηκε το Conference League, είχε να τον πείσει εξαιρετικές εμφανίσεις, συγγνώμη, και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης είχε κάνει μια προβολή όπου κράτησε το 1-0 για τους ερυθρόλευκους και έδωσε και αυτός τη βοήθειά του για να κατεκτεί ο τίτλος.
1: Και φυσικά, Αλέξανδρε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος παραμένει στο τιμόνι του Ολυμπιακού μέχρι το 29.
9: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Έγινε και αυτό χθες αργά το βράδυ. Είχε απόλυτο δίκιο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν ανανέωσε με τους Ερυθρόλευκους. Σαν κάτι που λεγόταν, αλλά τουλάχιστον περιμέναμε τα επίσημα. Έγινε και αυτό. Είπε ότι έμεινε στο σπίτι του. Είπε ότι είναι πεινασμένος για να πάρει πάρα πολλούς τίτλους ακόμα. Ότι να φτιάξει μια επίσης νέα δυνατή ομάδα και την νέα χρονιά. Αναφέρθηκε στο πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι φίλος, είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Και αυτό το τόνισε για μια ακόμα φορά, μια ακόμα κίνηση των αδελφών Άγγελόπουλου για την ομάδα. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει λοιπόν και τον Εζάν Μοντέρο. Έτσι ήταν, είναι ο γκάρ της Βαλένθια, ο οποίος διέπρεψε και στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος και βοήθησε τους Βαλενθιάνους να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
15: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το δρόμο πάντα ξέρει.
1: Antenna Star 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Κατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντε. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντε. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εφέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Δετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Καπιτάν, κούμπησε ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Φέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

με το νου σου κάπου εξώδου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς. Ξέρω κακία δεν κράτας μα μπορού. Πώς τους άντε.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχιλλό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Γιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περίοδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλοακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up.

0: Πουλά. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Έτοιμη η περιφέρεια για το έργο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, καθυστερεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συλλαλητήριο την Τετάρτη για την αποκατάσταση του δρόμου. Στις 3 Ιουνίου, η νέα μάχη για τον Αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η περιφέρεια έχει ετοιμάσει την επιχειρηματολογία της για τη μη εκτροπή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε τις προτάσεις της για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση των επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας για τις καθυστερήσεις των πληρωμών στο Λίντερ. Συνεχίζονται οι πολιτικές συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε Θέρμο, Ετωλικό, Αμφιλοχία. Ενημέρωση από τον Δήμο Αγρινίου για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εν ώψη αντιπυρικής περιόδου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Γυναίκα από το καινούργιο Αγρινίου μετά από δάγκωμα φιδιού. Σχολική εκδρομή Αγρινιωτών κατέληξε σε σύλληψη. 16χρονος άρπαξε 45 ευρώ από συμμαθητή του. Κλειστά τα καταστήματα στις 2 αργίες του Ιουνίου από τα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑ στην Ετωλό Ακαρνανία εκπαιδεύουν ολοένα και περισσότερους συμπολίτες για παροχή πρώτων βοηθειών. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Antenna Star.
1: Ήρθες από τα αριστερά, μου λότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πουποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.